πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες τα χαράματα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Store 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή τελευταία μέρα του καλοκαιριού επίσης.
2: Ναι, bye bye bye August. Σήμερα θα ανεβάσω βιντεάκι bye bye August.
1: Θα αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι δηλαδή.
2: Ναι, αυτό.
1: Κάντο bye bye summer καλύτερα.
2: Ναι, bye bye summer κανονικά.
1: Γιατί πέρασες όλο το καλοκαίρι τώρα.
2: Όλο το καλοκαίρι και να σου πω κάτι, άντε ο Αύγουστος, ok, πήγα συγκεκριμένο πράγμα, έκανα στις διακοπές μου, αλλά από τον Ιούνιο κάναμε πολλά. Μην ξεχνάμε δηλαδή και τις άλλες εκδρομούλες που κάναμε Ιούνιο, Ιούλιο. Απλά τον Αύγουστο καθίσαμε λίγο παραπάνω. Τελευταία μέρα λοιπόν σήμερα.
1: Έτσι, οπότε σας θέλουμε μαζί μας, μαζί να γιορτάσουμε την τελευταία μέρα του καλοκαιριού και να υποδεχτούμε σιγά σιγά το φθινοποράκι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά αν δεν είναι αυτό το, η μετάβαση κατευθείαν στο κρύο, είναι αυτό το λίγο-λίγο, έτσι σιγά-σιγά.
2: Λίγο-λίγο.
1: Θυμάσαι η πέρσι, η πρόπερση που μέχρι Οκτώβριο κάναμε μπάνια στις θάλασσες.
2: Κοίταξε, είναι ωραίο αυτό. Βέβαια πλέον δεν έχουμε φθινόπωρο και έχω πάρει τόσες φθινοπορεινές καμπαρντίνες, σακάκια και δεν μπορώ να τα φορέσω.
1: Είναι αυτό που λένε κάποιοι καλό, από καλό καιρό.
2: Από καλό καιρό.
1: Το από καλό καιρό. Δηλαδή τι έκφραση είναι αυτή, από καλό καιρό.
2: Κοίταξε, έχουμε τόσο ωραίες λέξεις στην Ελλάδα και χρησιμοποιούμε δηλαδή όλο τα ίδια και τα ίδια. Από καλό καιρό. Πολύ ωραία.
1: Αυτό
2: πολύ
1: γράψε.
2: Ωραία.
1: Bye bye από καλό καιρό. Ή welcome από καλό καιρό.
2: Όχι, ρε, ελληνικά είπαμε. Ναι, καλώς ήρθε. Γεια σου. Αποχαιρετάμε το από καλό καιρό.
1: Αυτό, αυτό.
2: Αντίο από καλό καιρό, γιατί πλέον θα εκφράζομαι έτσι.
1: Και τι λένε από Αύγουστο χειμώνα και από τέτοιο καλοκαίρι.
2: Και τον Αύγουστο κολλιό, ξέρω εγώ.
1: Σωστό και αυτό. Θα ξεκινήσουμε.
2: Ναι.

0: Αυτή ήταν η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλεια.
0: Έχει ξημερώσει η Δευτερούλα, 31 έχει ο Αύγουστος, Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή σημαίνει. Στα σημαντικότερα γεγονότα, 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Πάει Κέρκυρα και το Ποντικό νησί. 1933, σαν σήμερα γενιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί. Είχε 300 κρεβάτια για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων τότε το κάνανε το συγκεκριμένο το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: 1997 έχουμε το δυστάριστο γεγονός. Σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγιέτ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της. Αυτός σώθηκε, θυμάμαι, δεν είχε σκοτωθεί.
1: Ναι, και αυτός δεν έχει μιλήσει, γιατί κάτι έχει συμβεί εκεί.
0: Τώρα ήξερε αυτός, ήξερε πολλά.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, τι να πω, μας στιγμάτισε αυτό μια ολόκληρη γενιά.
0: Πολύ δυσάρεστο. Γεγονός την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, το θυμάμαι. 2003, τέλος, σαν σήμερα ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Νομίζω τα πήγε πολύ καλά με την ΑΕΚ. Σαν σήμερα στις γεννήσεις, Μαρία Μοντεσόρη το 1870, η Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός.
1: Βέβαια.
0: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ γεννιέται σαν σήμερα το 1949.
1: Εγκόμενος ήταν αυτός τα 90's.
0: Στους θανάτους, τέλος, σαν σήμερα από την ζωή, φεύγει το 1847 ο Ιωάννης Κολέτης, ο Έλληνας πολιτικός που ιδετέλεσε και πρωθυπουργός επί βασιλιά Όθωνα.
1: Λοιπόν, 6:53 ξημέρωσε, 19:55 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το σήμα Play στις ηλεκτρονικές συσκευές είναι τρίγωνο, γιατί συμβολίζει την κίνηση προς τα εμπρός. Αντίστοιχα, το Step είναι τετράγωνο, γιατί συμβολίζει το τέλος της κίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Κατανόητο.
1: Τα μάθατε και αυτά.
0: Ναι, όπως και το Stop στο... που δεν είναι το, ξέρω εγώ, για το φανάρι. Ξέρω.
1: Και έχω να σου πω ότι στη Γεωργία δεν είχε ταμπέλες Stop.
0: Και πώς σταματούσαν εκεί πέρα?
1: Εκεί δεν σταματούσαν, βέβαια.
0: Α, γι' αυτό. Ο πιο ευγενικός θα σταματούσε.
1: Και ξέρεις τι κάναν? Όταν ήθελε να πει ευχαριστώ που με άφησες, ή ας πούμε για να τον αφήσει.
0: Κόρνερε.
1: Δύο κόρνες. Και όλοι αυτοί όλοι κορνάρουν. Λέει ευχαριστούνται ένα μεταξύ του.
0: Εμείς εδώ κορνάρουμε μόνο για να βρίσουμε.
1: Εμείς μόνο για βρυσίδι. Οπότε η κόρνα στην αρχή μετάραξε.
0: Πολιτισμός.
1: Τι πολιτισμός χωρίς ταμπέλες όποιος προλάβει? Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ ποιος έχει προτεραιότητα.
0: Είναι όπως εδώ στα χωριά, έχει προτεραιότητα αυτός που είναι ο ντόπιος.
1: Α, μπράβο. Άρα εμείς δεν είχαμε ποτέ προτεραιότητα.
0: Γι' αυτό.
1: Και επίσης εκεί έχουν μία.
0: Λωρίδα.
1: Όχι, δεν κάνει, και από τα δεξιά και από τα αριστερά έχουν τιμόνι.
0: Όπως βολεύει.
1: Όπως γουστάρει ο καθένας έχει.
0: Α, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
1: Έτσι, κατάλαβες. Ευρώπη, παιδί μου. Ευρώπη. Ευρώπη δεν είναι εδώ.
0: Καμία σχέση. Τέλος πάντων.
1: Άντε καλά.
0: Ανατολή.

0: Αναβίση μαζί με Άρτζι, όλο πιο πάνω στον τραζίστορ 100,3.
1: Τι καλέ!
0: Τίποτα.
1: Τι έπαιδες!
0: Μαζί με το όλο πιο πάνω μου ήρθε κάτι άλλο, αλλά είναι σλόγγαν άλλου σταθμού.
1: Γελάω. Κλαίω. Μην κλαίω.
0: Υπό την έννοια ότι ξέρει, ανεβαίνει η διάθεσή μα. Κατάλαβε.
1: Οκ, ανεβαίνει η διάθεση. Εδώ που τα λέμε, δυνάμωσε λίγο τα ακουστικά, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Κάθε φορά και πιο κουφιά έρχεσαι.
1: Εντάξει, τώρα είμαι καλά. Λοιπόν, έχω να σα πω ότι την Παρασκευή απόλευσε το φεγγάρι. Πήγαμε στο Μαραντίνι. Mm-hmm. Παιδιά, δεν έχετε ξαναδεί το ίδιο πράγμα. Δεν είναι η κλασική συναυλία, γιατί δεν ήταν ονειράμα προχθές. Ήταν μόνο του το disco gliding.
0: Ναι.
1: Είχε ένα πρόγραμμα με τα πάντα, από disco, από παλιά ξένα, ελληνικά, από νησιώτικα. Χορέψαμε από τσιφτετέλια μέχρι και Παντελίδη, είπε. Και ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έτσι πίσω είχε κορίτσια. Η κοπέλα, η μία που έπαιζε βιολί και τραγουδούσε, ήταν υπέροχη. Μια άλλη κοπελίτσα που έκανε φωνητικά, μια άλλη κοπέλα που έπαιζε έτσι του περλέκια και τέτοια και τραγουδούσε. Και ο Σωτήρης, ο εκπληκτικός κιθαρίστας. Να σας πω ότι είχα πολλά χρόνια να περάσω έτσι. Mm-hmm. Και τώρα ξαναέρχεται 11 του Σεπτέμβρη.
0: Α, οπότε. Ξανάρθει.
1: Παιδιά, ένα μαγαζί χόρευε.
0: Ναι,
1: στο ίδιο. Πήγε εξαιρετικά.
0: Μπράβο.
1: Και ήταν αυτά τα γλέντια που πλέον δεν γίνονται. Δηλαδή, γιατί συνήθως πάμε, κοιτάμε, ξέρεις, καθόμαστε. Όχι, παιδιά, δεν κάθισε άνθρωπος. Χορεύαμε σε όλη τη διάρκεια και ήταν πάρα πολύ ωραίος ο Θοδωρής. Συγχαρητήρια σε εκείνον, δηλαδή.
0: Μετά έκανε τίποτα άλλο Σαββατοκύριακο, ήταν αυτό, σε απογείωσε και.
1: Αυτό λίγο με κούρασε, είναι η αλήθεια. Α. Γιατί ήμουν τρεις ώρες έτσι. Σάββατο πήγα εκεί που δουλεύει η κόρη μου.
0: Ναι, πώς πήγε, όλα καλά.
1: Πολύ ωραία. Πήγα εκεί τα απογευματάκι, ήπια ένα απεριτίφ.
0: Μάλιστα.
1: Τα απογευματάκι και περίμενα να σχολάσει να τη γυρίζω σπίτι. Χθες Κυριακή δεν έκανα τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Έκανα τα μαγειρέματά μου. Εντάξει, τη πήγα φαγητό κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί 8 ώρο εκεί έτσι δεν περνάει τελικά.
0: Δεν μπορούσε να πάρει ένα club sandwich από την κουζίνα.
1: Χθες είχε βάφτιση και ήταν κλεισμένη η κουζίνα επειδή ήταν μόνο
0: κατάλαβα,
1: για τη βάφτιση. Και μου λέει: έχω πεθάνει τις πείνες. Έρχεται η μανούλα, λέω: τη κατάρρισα το κοτοπουλάκι έτσι, μπουκίτσα.
0: Α, παρήγγειλε κάτι delivery κι αυτή.
1: Και πήγα εκεί με το ριζάκι. Υπάρχει σαν τη μανούλα στο φαγητό.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Η αλήθεια αυτή είναι. Είμαι σκληρό καμιά φορά, έχει δίκιο.
1: Και πήγα το φαγητό, οπότε την Κυριακή ήμουνα.
0: Και μια ζακέτα τη πήγε.
1: Μια ζακετούλα να την πάω το πρωί. Το Σάββατο πήγε και κάτι ψώνια. Πήρα κάτι πιτζαμούλες, πήρα τελικά. Κάτι πιτζαμούλες, κάτι εσωρουχάκια και αυτά.
0: Ωραία.
1: Ωραία ψωνάκια έκανα το Σάββατο. Αλλά τώρα είδα. Ζήλεψα. Ακόμα συνεχίζεται αυτή η έκπτωση εκεί.
0: Ναι, συνεχίζεται νομίζω
1: τώρα
0: και αυτή την εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ.
0: Όλοι πήγαμε, μόνο εσύ δεν πήγα.
1: Ένα εκτός από μένα που είναι και τα αγαπημένα μου.
0: Έτσι. Και εγώ ήσυχα το Σαββατοκύριακο, ένα φαγητάκι, μια βόλτα. Το σπίτι έβαψε λίγο το μπάνιο, το ταβάνι. Τέτοια
1: σου.
0: Πράγματα. Μόνο, ναι, πήρε χρώμα.
1: Δεν ήρθε στην Παρασκευή και σε είπα,
0: όχι,
1: έλα.
0: Γιατί άργησε, θα ερχόμουν, αλλά άργησε να έρθουν ο καναπές που έδωσε. Σήμερα μάλλον θα έρθει από την ενημέρωση που έχω και τα υπόλοιπα μέσα στη εβδομάδα τα έμπιπλα.
1: Ωραία, άντε καλά, με γεια.
0: Η Κατερίνα Λιόλιο αμέσως τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. Θα δώσουμε και προσκλήσεις σήμερα για την συναυλία της στις 2 του Σεπτέμβρη.
1: Αχ, κορίτσι μου!

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά. Και αγαπημένα, καλημέρα σα και πάλι.
1: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Λαϊ.
1: Περιστεράκι στον ουρανό.
0: Τι γίνεται από τον καιρό, πώς θα πάει σήμερα Δευτέρα?
1: Παιδιά, άντε μέχρι 30 λέει, γιατί δεν την παλεύω άλλο.
0: Όχι, καλά είναι, και χθες είχε ένα ωραίο αεράκι.
1: Το απόγευμα, το μεσημέρι πάλι είχε μια κάψα, δηλαδή αυτό το τριήμερο, τετραήμερο γενικώς μας έκαψε. Anyway, μέχρι 30 βαθμούς δείχνει και αύριο μέχρι 32. Βλέπω κάτι βροχές την Πέμπτη, παιδάκια. Και βλέπω να βρέχει όλη μέρα την Πέμπτη.
0: Να τα πρωτοβρόχια.
1: Ναι, anyway, έπιασε η βροχή. Αγάπη, καλοκαίρι.
0: Κάτσε, περίμενα ακόμα, είμαστε στην τελευταία μέρα.
1: Εγώ λέω να το βάλω άμα θα βρέξει την Πέμπτη, το κρατάω καβάντζα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή. Γυρίσατε μάλλον από Τριανδρία μέχρι να φτάσετε στα δυτικά. Λίγη κίνηση στην Τσιμισκή και στην Ερμού και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας. Σήμερα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να παίζουμε και τα παιχνίδια μας. Έχουμε δύο δώρα που μας ακολουθούν από την προηγούμενη σεζόν. Πρέπει να φεύγουν σιγά σιγά.
1: Κοσμήματα λαβή.
0: Έτσι, και έχουμε και προσκλήσεις για θερινό κινηματογράφο και έρχονται και άλλα καινούργια δώρα σε άλλους διαγωνισμούς.
1: Με στα θερινά τα σίνεμα. Τα έχουμε και τον Πάτερ Σεραφείμ σήμερα. Γιατί κάτι πολύ ωραίο διοργανώνουν πάλι, όχι στη Θέρμη, νομίζω. Στο Ρήσιο ή στη Ρεντεστοπούτο. Θα το δούμε
0: θα
1: μετά.
0: Θα μας τα πει αυτός καλύτερα.
1: Και έχει και κάποιον από το Masterchef που θα μαγειρέψει και τέτοια και πολύ ωραία πράγματα. Ό,τι ωραίες εκδηλώσεις υπάρχουν στην πόλη, πρέπει να σας τα παρουσιάζουμε.
0: Έτσι, μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε και στα social και να κατεβάσετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android. Και να πάμε και στις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει. Κάτσε να τις πιάσω από κάτω.
1: Ναι.
0: Ο Σάκης ο Ηρακλειδάς, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Αχ, παραλίγο ρε Σάκη, τι θα παθαίναμε.
0: Η Γεωργία, καλημέρα και αυτή, καλή εβδομάδα. Συνονόματος ο Γιώργος σας. Καλημέρα στην παρέα. Σήμερα δρομολόγιο μαζί με τον Γιώ είναι.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Η Στέλλα και αυτή εδώ, καλημέρα, Καρντάσια. Η Φέη, καλημέρα, δεν θα πω κάτι καινούριο.
1: Όχι.
0: Νιστάζω και αυτή τη σεζόν, λέει η
1: Φέη. Να νιστάξεις λίγο, δεν πειράζει. Νέο κορίτσι είσαι, όποιος νιστάζει.

0: Ο Νίνο, φοβάται στον τραζίστρο 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Δεν θέλω να φοβάστε. Όλα καλά. Εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια. Δεν χρειάζεται φόβος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Να σε πάω στην επικαιρότητα.
1: Να κάτσε, με πας. Και εγώ θα σε κυκλοφορήσω.
0: Δεν φόρτωνε καλά στον υπολογιστή μου. Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για την ΔΕΘ αυτή την Παρασκευή. Δεν ξεκινάει. Ο Μητσοτάκης βρέθηκε στην πόλη και για τα εγγένεια.
1: Είπε...
0: Έφαγε και τον
1: Κωνσταντέλια. Άρε, Κυριάκο, μα έφαγε στο παιδί.
0: Ξυχιαστού, πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι, κάνα... και θα μείνει μήνες αυτό.
0: Κάνα
1: τον, δεν είναι.
0: Τρίμηνο, τετράμινο, εξάμηνο. Πάει αυτός ο δραματισμός. Δεν είναι τόσο σοβαρός, αλλά θέλει πολύ καιρό η αποθεραπεία.
1: Πολύ
0: του.
1: Καιρό. Οι άλλοι μόλις τον πήραν.
0: Περιμένουμε
1: πάντων.
0: Λοιπόν να μάθουμε και τον πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει από το Βελίδιο.
1: Μεγάλη
0: για το τι
1: επιτυχία.
0: Θα μπορέσουμε να βάλουμε τίποτα παραπάνω μες στην τσέπη μας. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται όλα τα μεγάλα έργα. Το flyover έχει ξεπεράσει το 60% της κατασκευαστικής του προόδου. Με ορίζοντα ολοκλήρωση να παραμένει σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις και του Ταχιάου ο Μάιος του 27. Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για τις μέσες του ηλεκτρικού ρεύματος εν ώψη Σεπτεμβρίου, καθώς η άνοδος της χονδρικής τιμής και η εξελίξη στην αγορά φυσικού αερίου δημιουργούν νέες πιέσεις. Κατάλαβες τι θα γίνει με το ρεύμα. Ανεβαίνει άρα η τιμή του. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Παιδιά, μα ήδη δεν δίνουμε λίγα.
0: Σήμερα πληρώνονται οι δικαιούχοι μια σειρά επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με τις καταβολές να αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Mm-hmm. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, συνεχίζει το Άγιος Μάμας μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά πανηγύρια της Ελλάδας. Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται 2 Σεπτεμβρίου, γι' αυτό γίνεται. Δεν γίνεται ο Άγιος Μάμας για να παίρνετε βρακιά και να τρώτε σουβλάκια.
0: Ναι, okay.
1: Έχουμε τον Άγιο Μάμα 2 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, επίσης έχουμε κάτι πολύ ωραίο. Κοσμική αγάπη Νικόλας Φραγκιουδάκης στο θέατρο Κήπου.
0: Super Electronic. Αυτό μου θύμισες.
1: Έτσι, stand-up comedy.
0: Comedy, ναι.
1: Ναι, είναι stand-up comedy και φοράνε αυτοί έτσι στολές.
0: Που έλεγε το τραγούδι σου. Ναι. Στέλνω κοσμική αγάπη.
1: Έτσι, stand-up comedy λοιπόν με ζωντανή μουσική Νικόλας Φραγκιουδάκης και Τζοάννα Ντρίγκο. Και Τόμ Γιώση σε μια πολύ ωραία καλοκαιρινή βραδιά σήμερα. Και Μαρία Παπαγεωργίου live στην Πλάζα Ρετσούς. Εκεί είναι το φεστιβάλ Παραθήνα Λος,
0: ναι.
1: Που είναι δίπλα στη θάλασσα και είναι πολύ ωραίο. Και θα είναι η Μαρία Παπαγεωργίου με την κιθάρα της. Οπότε τελευταία μέρα του Αυγούστου μην καθίσουμε σπίτι, κάτι τι να το κάνουμε.
0: Πρώτη μετάδοση για το νέο τραγούδι εβδομάδας αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά θα το ακούσουμε.
1: Δεν είναι πρώτη μετάδοση. Αλλά είναι από τον αγαπημένο μας Γιάννη Φακίνο το τραγούδι, ο οποίος θα είναι με την Κατερίνα Λιόλιου στη συναυλία. Και λέω με το που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Φακίνος και θα βάλει τρανζίστορ, γιατί εμάς τα βάλει.
0: Βέβαια.
1: Να ακούσει ότι είναι τραγούδι εβδομάδας, να χαρεί.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
3: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με Τρανζίστορ.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα δευτεριάτικο στην αθλητική μας ενημέρωση.
4: Λοιπόν, έπαιξε με τη Φωτιά και κάηκε η ΑΕΚ. 1-1 με την Κηφισιά.
3: Ισοφαρίστηκε στο τέλος.
4: Στο τέλος, ναι. Με Ζώτα Σίλβα 1-0 ο Ολυμπιακός εκεί στην Τρίπολη. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, ενώ ο Άρης έβαλε τέλος στο σερί του Όφη. 2-1. Εντάξει, χθες έβλεπα όλα τα αριανά. Από την Πηλέα έχουμε πολλούς εκεί. Κατεβαίνανε με τα πόδια για να πάνε στο γήπεδο. Ο Ηρακλής 1-1 στο Βόλο. Μοιραστήκαμε τους βαθμούς. Ρίξη χιαστού για το Γιάννη Κωνσταντέλια.
3: Δεν πήρε τις ευχές του Μητσοντάκη και αυτός.
4: Τι να πω. Εντάξει, του φωνάζαν και το όνομα και πολύ σωστά. Θρίαμβος για την εθνική γυναικών στο Βόλεϊ. Απέκλεισε με 3-0 τη Γαλλία. Τα κορίτσια μας σκίζουνε.
3: Μπράβο τα κορίτσια.
4: Τι έχει σήμερα. Λοιπόν, Άστον Βίλα Άρσεναλ, Αταλάντα Μπολόνια, Μπενφίκα Εστορίλ. Μπράγκα, Βιτόρια Γκμιράης, Μπαρτσελόνα, Ράγια Βαγεκάνο.
3: Η Εθνική έχει... δεν παίζει σήμερα στο μπάσκετ με την Ισπανία, νομίζω.
4: Πού είναι ρε παιδιά να το δω. Α, Ελλάδα-Ισπανία είναι στις 6 ώρα το απόγευμα. Και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός επίσης στις 7.30. Αυτά από ότι, ναι. Την Ελλάδα θα τη δείξει την ΕΡΤ 2 στις 7. Τι ώρα λέει? 7, ναι.
3: Εντάξει, και είναι καλά. Και τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου αγώνα.
4: Να δούμε μπάσκετ. Λίγο μπασκετάκι, why not.
3: Δήμος Αναστασιάδης αμέσως τώρα, απόφαση σου.

0: 1, 2, 3.
1: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Ένα λεπτό μετά τις 8 και πάλι μαζί, δεύτερο 60 λεπτό Δευτέρας. Καλημέρα στα πρωινά τα Καρντάσια.
3: Καλημέρα τα κουκλάκια, πώς είστε, τι κάνετε? 693-693-1003 για τις καλημέρες σας και το πώς περάσετε το weekend.
2: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους, ξυπνήσανε φίλοι οδηγοί?
3: Στην Πότσαρη έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι την Πολύχνη. Στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη. Και λίγη κινησούλα έτσι στη Τσιμισκή σε μικρό σημείο, όχι τίποτα τρελό όμως. Αυτά μόνο η Μπότσερ είναι πίτα.
2: Η επικοινωνή μας συνεχίζεται. 693-693-1003 είναι το Viber. Ενώ σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε για εκπληκτικά κοσμήματα λαβή που και αυτή την σεζόν θα είναι στην παρέα μας. Οπότε σημειώστε το σταθερό σε περίπτωση που το ξεχάσατε. 2310-266-233. Εκεί καλείτε. Όχι τώρα.
3: Τι θα παίξουμε?
2: Πιο μετά. Λίγο να τα αλλάξουμε, λέω φέτος. Δεν ξέρω.
3: Ναι, τι να παίξουμε.
2: Γιατί πέρσι όλες στο τέλος άρχισαν να λένε κάτι φανταχτερό, κάτι φανταχτερό, κάτι φανταχτερό.
3: Δηλαδή, ναι, δεν λέγαμε τίποτα.
2: Μια πρωτοτυπία δεν υπήρχε. Φέτος λέω να το κάνουμε μια γενική κουβέντα. Να βγαίνουν να λένε ό,τι θέλουν στον αέρα εδώ της πόλης τα κορίτσια.
3: Ωραία.
2: Και να γίνεται μια κουβέντα. Το σουσού της ημέρας, κατάλαβες?
3: Να μας λέτε κάτι καλό όμως, εντάξει.
2: Ναι, αυτό.
3: Ένα ωραίο σουσουδάκι, δηλαδή κάτι για εσάς.
2: Το δίνουμε που το δίνουμε το δώρο, το χαρίζουμε να έχει και ένα νόημα κουβέντα που κάνουμε στον αέρα.
3: Ωραία.
2: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στον τραζίστορ 100,3.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πριν παίξουμε, να σε πάω στην επικαιρότητα. Πρεμιέρα σήμερα στις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.700 προϊόντα. Η λίστα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής χρήσης, από αλεύρι, γάλα και κρέας έως σαμπουάν, από ρυπαντικά, πάντες και σχολικά. Οι μειώσεις αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς ανάλογα με την κατηγορία, από 5 έως 7% είναι.
1: Περιμένω, γιατί έχουν φτάσει στο Θεό. Περιμένω να δω τη μείωση, γιατί δεν το πιστεύω.
0: Τώρα,
1: αλήθεια στο λέω.
0: Αν το ακριβώς σαμπουάν από 4,50 πάει 4,89, δεν νομίζω ότι θα σωθούμε κιόλας.
1: Δηλαδή,
0: να σου πω
1: δεν αλήθεια. Γίνεται. Αυτό σκεφτόμουν. Όταν έχουν φτάσει 5 ευρώ τα σαμπουάν, άστο, χέστο μετά.
0: Τώρα, αν είναι σε κάποια άλλα καλές εκτόσεις, δεν ξέρω. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη, γιατί αυτό το 7, 8, 9% δεν ξέρω. Δηλαδή, αν κάτι τίποτα κάνει ένα ευρώ, θα πάει στα 90 λεπτά. Πόσο είναι,
1: μεγάλη,
0: δεν είμαι καλός στα μαθηματικά.
1: Πάντως, μετά το 15 Αύγουστο που γυρίσαμε, ακρίβηναν τα πράγματα πολύ ύπουλα. Δηλαδή, πράγμα συγκεκριμένο, έτσι, γιαούρτι π.χ. που το έπαιρνα 3, πήγε 3,5.
0: Γενικά, εγώ δεν συγκρατώ και τιμές. Δηλαδή, σε πολύ λίγα προϊόντα κρατώ τιμές και δεν μπορώ να συγκρίνω. Αλλά...
1: Κοίταξε, ας πούμε το γαλλικό, το καφέ που έπαιρνα
0: αυτό,
1: από συγκεκριμένο.
0: Αυτά, που κάτι που παίρνει στάνταρ, το θυμάσαι.
1: Στάνταρ, και από 3 πάει 4,5-5, είναι μεγάλη τέτοια.
0: Πάμε για παιχνίδι τώρα. Λαβή κοσμήματα.
1: 266-233. Καλέστε τώρα 2310-266-233. Καταστήματα Λαβή. Θα βρεις ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο lavijewelry.gr. Θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι, θα τα πούμε λιγάκι και θα κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ για κοσμήματα Λαβή, που έχει πολύ ωραία συλλογή. Έτσι, για να ξεχωρίζετε, σκουλαρίκια, ωραία κολιέ, βραχιολάκια, δαχτυλίδια, ό,τι αγαπάτε. 8 καταστήματα στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή και εμείς λατρεύουμε εσάς και θέλουμε να σας δώσουμε το δωράκι 266-233. Έτσι, σιγά σιγά το πρώτο τηλεφώνημα της σεζόν. Ποιος θα είναι?
0: Ποιος θα μας κάνει σεφτέ? Ή ακόμα δεν έχετε ξεκινήσει την πρωινή σας συνήθεια, δεν πάνε τα παιδιά σχολείο και δεν έχετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι περισσότερες φιλενάδες
0: ήταν με τα παιδιά,
1: Ναι, που παίρναν τηλέφωνο, ήταν με τα παιδάκια τους και πηγαίναν στο σχολείο. Τώρα από 11. Από την άλλη, από την παράλληλη Δευτέρα θα αρχίσουν αυτά.
0: 11, δεν είπε συνεογιασμός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Ειρήνη και τηλεφωνώ από Τρίλοφο.
0: Για πες,
1: Ειρήνη. Τι ωραία που είστε εκεί στον Τρίλοφο. Για πες τα νέα του.
2: Είμαστε λίγο...
0: Τι σε απασχολεί αυτό το καιρό?
1: Για πες τα νέα του Τρίλοφου.
2: Ο Τρίλοφος τα ίδια. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια.
1: Τι ωραία. Για πες, δεν δουλεύεις?
2: Δουλεύω. Με πετύχατε, πάω στη δουλειά. Σταμάτησα στην άκρη για να μπορώ να σας μιλήσω.
0: Τι δουλειά κάνεις, φίλη ακροάτρια?
2: Είμαι φαρμακοποιός και πάω να ανοίξω το μαγαζάκι.
1: Πού είναι το μαγαζί, φίλη?
2: Είναι λίγο πιο έξω, είναι πρόσφατο μεσημέρι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Εννοείται, πώς δεν το γνωρίζουμε.
0: Βεβαίως, μεσημέρι ακούσα.
1: Τι, έχεις καμιά προσφορά σε κρέμες, τίποτα, να έρθουμε να ψωνίσουμε?
2: Όχι, όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Σε λεξοδανίλ.
2: Σε λεξοδανίλ κάτι γίνεται.
0: Ωραία.
1: Θα τα χρειαστούμε σιγά σιγά.
0: Θα έχουμε
1: τώρα...
0: μέσο να μας τα δίνει.
1: Επιστρέψαμε, λοιπόν. Φιλενάδα, θα σου χαρίσουμε μία δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ. Να πας στα καταστήματα Λαβή να πάρεις κάτι που σου αρέσει.
0: Να το φοράς στη δουλειά και να μας θυμάσαι. Και να μας ακούς και στη δουλειά, εντάξει.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, μείνε στη γραμμή σου.

0: Νίκος Βέρτης, σε αγαπάω στον τραζίστορ 100,3. 11 του Σεπτέμβρη είναι η πρεμιέρα του, Παρασκευή.
1: Αχ, Νικόλα μου, έρχεσαι!
0: Λοιπόν, καλημερίζουμε την φίλη την Ειρήνη, η οποία τη βλέπω λίγο προβληματισμένη.
1: Τι έχει το Ειρηνάκι?
0: Καλή εβδομάδα. Σήμερα είμαι πολύ down. Δεν βρίσκω
1: γιατί?
0: Κατανόηση. Δεν ξέρω, πες μας περισσότερα.
1: Ποιος καλέ, ποιος δεν σε κατανοεί? Εμείς θα σε κατανοήσουμε.
0: Μήπως μπορέσουμε και βοηθήσουμε. Καλημέρα στη φίλη Άννα. Η Ναταλία είναι εδώ και ο Αρθούρος μας έχει στείλει για αυτό στην καλημέρα του.
1: Πάντως είναι ok κάποιες φορές το χρόνο να μην είμαστε καλά. Δεν είμαστε και καραγκιόζητες συνέχεια.
0: Όχι,
1: να είμαστε χαχά. Κάποιες φορές δεν γουστάρουμε να είμαστε καλά, ρε φίλε.
0: Σε πάω τώρα σε ένα θέμα διαφορετικό από τα άλλα.
1: Ναι.
0: Οι λόγοι που ονειρεύτηκε σε έναν πρώην, ένα παλιό φίλο ή κάποιον που έχει να δει χρόνια. Δεν συνέβη και αυτό καμιά φορά?
1: Στα δεν όνειρα... μπορώ να σου το πω αυτό.
0: Καλά, μη μου το πει. θα μιλήσουμε γενικά.
1: Για άλλους.
0: Τι μπορεί να συνέβη λοιπόν, και είδαμε ένα πρόσωπο από το παρελθόν, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Πρώτο, μια σημερινή εμπειρία ξύπνησε μια παλιά ανάμνηση. Μπορεί να μην έχει σκεφτεί το συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ και μήνες,
1: ναι,
0: ή ακόμα και χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Κι όμως, να μην νιώθει κάτι γι' αυτό, δεν σου είπα εγώ ότι νιώθει κάτι. Μια ασήμαντη λεπτομέρεια της ημέρας μπορεί να επαναφέρει αυτό το πρόσωπο στην επιφάνεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Ίσως ένας τρόπος κάποιος που άκουσες να μιλάει, ένα τραγούδι που άκουγες τότε μαζί του, ένα μέρος, μια μυρωδιά, μια συμπεριφορά ενός συναδέλφου. Ο εγκέφαλος λειτουργεί μέσα από συνδέσεις.
1: Ναι.
0: Μια σημερινή εμπειρία μπορεί να ενεργοποιήσει μια παλιότερη μνήμη που συνδέεται με παρόμοιο συνέστημα. Και στον ύπνο αυτές οι συνδέσεις μπορούν να εμφανίσουν με έναν απρόβλεπτο τρόπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Υπάρχει κάτι που δεν έχεις πραγματικά κλείσει με αυτό το άτομο. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θέλεις να επιστρέψεις. Μπορεί απλώς να υπάρχει ένα συνέστημα που δεν έχει βρει ακόμα τη θέση.
1: Κοίταξε,
0: του.
1: Μπορεί να έχεις χωρίσει και να μην τον έβρισες. Και
0: αυτό
1: να σε τρώει. Ότι καλά, ρε φίλε, γιατί το έπαιξα τόσο κυρία και δεν του είπα όλα,
0: έτσι,
1: αυτά που είχα στο νου μου.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο, ρίξε το συχτήρι.
1: Ρίξε το συχτήρι, μαζί σου είμαι εγώ.
0: Τρία. Μπορεί να είναι απλώς μια νοσταλγία. Μερικές φορές η εξήγηση είναι πιο απλή. Μας λείπει κάτι. Όχι απαραίτητο ο άνθρωπος. Μπορεί να μας λείπει η εποχή της ζωής στην
1: η
0: οποία
1: φάση,
0: ανήκει.
1: Η φάση.
0: Τότε η ζωή σου που είχες άλλες παρέες και αυτά και ήσου και με αυτό το άτομο. Okay.
1: Και λες, ωραία,
0: ναι,
1: περνούσαμε,
0: ναι,
1: τελικά. Μπορεί με αυτό να μην τα πήγαινα καλά, αλλά με τους υπόλοιπους ήμασταν ωραία παρέα.
0: Ο άνθρωπος στο όνειρο μπορεί να συμβολίζει ένα κομμάτι του εαυτού σου, λέει ο Καρλ Γιούγκ. Τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο όνειρο μπορούν σε ορισμένες ερμηνείες να λειτουργούν συμβολικά και να αντιπροσωπεύουν πλευρές του ίδιου μας του εαυτού.
1: Αχα.
0: Δηλαδή, μπορεί να είδες εσύ έναν πρώην ή έναν πρώην, αλλά αυτό
1: να ψάχνω
0: είναι...
1: την παλιά. Μελιά.
0: Αυτό. Και αν πρόκειται για πρώην, λέει εδώ, εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ευαίσθητο,
1: ναι,
0: σημείο,
1: ναι,
0: το να ονειρευτείς έναν πρώην μπορεί να σε αναστατώσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο όνειρο. Ειδικά αν έχεις προχωρήσει, έχεις μια νέα σχέση ή έχεις να τον σκεφτείς πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Όμως το όνειρο δεν αποτελεί απόδειξη ότι θέλεις να γυρίσεις πίσω. Αν ο πρώην εμφανίζεται σε ένα θετικό ή τρυφερό όνειρο,
1: ναι,
0: μπορεί να αντανακλά την ανάγκη σου να ξαναζήσεις παρόμοια συναισθήματα, όχι απαραίτητα όμως με το ίδιο πρόσωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το όνειρο είναι γεμάτο ένταση ή συγκρούσεις, μπορεί να συνδέεται με συναισθήματα που εξακολουθούν να επεξεργάζονται μέσα σου. Και αν ο πρώην είναι κάποιος από πολλά χρόνια πριν,
1: ναι,
0: υπάρχει μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα πιθανότητα.
1: Ναι,
0: ίσως το όνειρο να μην αφορά εκείνο καθόλου. Ίσως αφορά εσένα όπως ήσουν τότε. Είδες πάντα, δηλαδή, μην το βλέπεις ότι θέλω τον
1: πρώην
0: μου.
1: Εγώ ξέρω ότι όποιος είναι καλά στο τώρα, δεν τον νοιάζει τι γίνεται στο παρελθόν του. Όσο τώρα δεν είμαστε καλά, ψάχνουμε και λέμε καλά ήμασταν και τότε. Όχι, παιδιά, δεν ήμασταν καλά ούτε τότε. Γι' αυτό είναι πρώην κάποιοι άνθρωποι.
0: Οπότε μην φοβάστε. Είδατε, πρώην δεν σημαίνει ότι έχετε συναισθήματα, γι' αυτό κρύβετε κρυφούς.
1: Και μην το πείτε στον ίν, γιατί δεν θα σας καταλάβει.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρα. Εκεί θα υπάρξει παρεξήγηση.
1: Μην πείτε,
0: ναι,
1: είπε,
0: ναι,
1: ο Γιώργος αυτό και εκείνο, τίποτα. Φάτε το, στείλτε
0: αυτό
1: το εδώ.
0: Πείτε, είδε ένα φίλο από τα παλιά, έστω αν θέλετε να περιγράψετε.

0: Νίκος Μακρόπουλος, να γυρίσεις πού στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία που μας ακούει ανελιπώς και μου έχει στείλει ένα δωράκι.
0: Α, μπράβο το μαράκι, εξηγήθηκε ωραία. Λοιπόν, πάμε στην μόδα μας.
1: Πάμε, τι να φορέσεις όταν το πρωί έχει ζέστη, το βράδυ πιάνει δροσιά. Υπάρχουν αυτές οι μέρες, Σεπτέμβριος τώρα μπαίνει. Το πρωί ο ήλιος έχει καλοκαιρινό mood. Το μεσημέρι θερμοκρασία ανεβαίνει. Το βραδάκι μετανιώνεις που άφησες τη ζακέτα σπίτι. Η λύση δεν είναι να κουβαλάς μαζί σου τη μισή ντουλάπα. Το layering είναι το μυστικό. Δηλαδή, θα φοράς κομμάτια που αφαιρούνται ή προστίθονται εύκολα χωρίς να χαλάσεις το συνολικό outfit. Ξεκίνα με μια ελαφριά βάση, όπως ένα βαμβακερό t-shirt, ένα αμάνικο top ή ένα λεπτό πουκαμισάκι. Από πάνω μπορείς να προσθέσεις ζακέτα, σακάκι ή ελαφρύ jacket. Όσο έχει ζέστη, το πανωφόρι μένει ή στον ώμο ή στην τσάντα. Όταν δροσίζει, ολοκληρώνει κανονικά το σύνολο. Το σακάκι, ένα άνετο blazer, είναι πολύ χρήσιμο για αυτή την περίοδο, γιατί φοριέται και στο γραφείο και σε μια απογευματινή βόλτα και σε μια βραδινή έξοδο για ποτάκι και δεν δείχνει παράτερο. Ένα blazer ταιριάζει με όλα, με υφασμάτινα, με τζιν, με φούστες, ακόμα και με ένα φόρεμα. Επέλεξα ένα σακάκι χωρίς βαριά φόδρα, γιατί ακόμα είναι εντάξει, έχει ζέστη εδώ που τα λέμε. Τα φορέματα δεν πάνε ακόμη στο πατάρι. Μπορεί να είναι καλοκαιρινά, αλλά ένα midi φόρεμα το προσαρμόζεις με ένα σακάκι, με μια λεπτή ζακετούλα, με ένα τζιμ μπουφανάκι. Αυτά τα φορέματα είναι full πρακτικά, γιατί σου επιλέγουν έτσι η κάλυψη χωρίς να είναι βαριά. Και ένα ακόμη χρήσιμο τρίκ είναι να περάσεις μια λεπτή ζακέτα στους ώμους και φαίνεται και στιλιστικά, έτσι το δένεις λίγο, κατάλαβες, και στιλιστικά φαίνεται ωραίο. Τα πολύ βαριά πλεκτά μπορεί να σε ζεστάρουν υπερβολικά. Τι θέλει, βαμβάκι, λινό, λεπτά πλεκτά. Τούλικα, έτσι που είναι ενδιάμεσες επιλογές. Δεν θέλει συνθετικά γιατί δεν αναπνέουν εύκολα. Τώρα το σανδαλάκι μπορείς να το φορέσεις. Το ότι το βράδυ δεν έχει και τόσο κρύο, λίγη δροσιά έχει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά σνίκερ, μπαλαρίνες, slingbacks. Τα slingbacks είναι ό,τι καλύτερο, γιατί έχεις μέσα το μπροστά ανοιχτό το τη φτερνούλα, οπότε είναι ιδανικά για τις δύο εποχές. Οπότε δεν είναι τόσο βαριά. Αν θέλεις να φορέσεις μποτάκι, μπορείς να το συνδυάσεις με γυμνά πόδια και με μία φουστίτσα. Τις μέρες με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, αν έχεις μια μεγάλη τσάντα, εκεί χωράει και το σακάκι ή η ζακέτα. Ένα λεπτό φουλάρι, αυτό αποδεικνύεται σωτήριο, γιατί το φοράς και στο λαιμό. Και φυσικά μπορείς να το βάλεις και στο κεφάλι, έτσι ανάλογα που θα κρυώσεις. Και είναι και πολύ στυλάτο.

0: Γιώργος Μαζονάκης, πατάς τα όρια στον τραζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια.
1: Μάλιστα.
0: Θα σε ξεκινήσω σήμερα, έτσι, μιας που είναι και τελευταία μέρα του καλοκαιριού, από την καλοκαιρινή απόδραση, τις διακοπές της Κλέλλας Ανδριολάτου.
1: Κάτι είδα.
0: Στο Πήλιο πήγε το κορίτσι και πραγματικά.
1: Αχ, το Πήλιο μου.
0: Στις φωτογραφίες ζήλεψα αυτά που βλέπω. Θάλασσες, ηλιοβασιλέματα, ανέβασε φαγητά, γέλια με φίλους, όπως δηλαδή πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Μπράβο στην Κλέλλα. Η ίδια σημείωσε πως επισκέφθηκε φέτος την Ήπειρο, αλλά και το Κατάκολο, το μέρος που σταματάει ο χρόνος και θεραπεύει, έγραψε.
1: Το Κατάκολο. Ένα check-in θα ήθελα εκεί, μη ζουλίδες.
0: Το Κατάκολο.
1: Μου αρέσει το όνομα. Κατάκολο.
0: Συνεχίζω με διακοπές. Αναπολώ και εγώ τις δικές μου, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Βέβαια,
0: νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές στον Μαυρίκιο από την Ελένη την Βουλγαράκη. Νέα
1: αυτά τα κορίτσια είναι απλά και προσιτά. Αυτά τα κορίτσια, αυτό μου αρέσει. Η Βουλγαράκη τίνει να γίνει η Αθηνά της καρδιάς μου, να ξέρεις.
0: Πήγε διακοπές στο νησί του Ινδικού Ωκεανού. Τον Ιούνιο είχε πάει, βέβαια, μαζί με τον αγαπημένο
1: αφού της, ο άλλος μετά έχει προετοιμασία.
0: Τον Φώτη Ιωαννίδη. Ωστόσο, το απόγευμα της Παρασκευής που μας πέρασε, θέλησε τότε να τις μοιραστεί με τους φίλους της στο Instagram. Σου λέει, τώρα είμαι έτοιμη να ανεβάσω και από τότε. Δεν ήταν ακόμα τότε έτοιμη. Ωραία τοπία και εκεί πέρα, ρε παιδί μου, εξωτικά. Εντάξει,
1: μάλιστα.
0: Άλλη φάση. Μπράβο, μπράβο στο κορίτσι. Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Κίμων Κουρίς. Βάφτιζαν τον ενός έτους γιο και τον είπανε Ορφέα.
1: Ωραίος Ορφέας.
0: Τι όνομα.
1: Πώς το βάφτισαν αυτό, το Ορφέας δηλαδή.
0: Ορφέας, μπορεί να υπάρχει κανένας όσιος, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε παρουσία στενών φίλων και συγγενών. Το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρά της σημαντικής αυτής οικογενειακής, ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Instagram. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και αρκετοί από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου και η Μιλία Κρέλινγκ. Μάλιστα, οι καλεσμένοι δεν παρέλειψαν να μοιραστούν στιγμιότυπα από τη βάφτιση. Ανέβησαν και αυτή την story και πέσαν και αυτά εδώ πέρα και τα είδα και στα μεταφέρω. Ωραίες στιγμές και από το πάρτι μετά την βάφτιση.
1: Εδώ βλέπω ότι δεν είναι χριστιανικό, αλλά πλέον λέει η εκκλησία δέχεται και αρχαιοελληνικά ονόματα.
0: Ορίστε, πάρτο.
1: Μάλιστα, παίρνει την έγκριση. Ναι, αλλά δεν υπάρχει γιορτή.
0: Δεν θα γιορτάζει ο Ορφέας.
1: Όχι,
0: τον Αγίον Πάντων, ξέρω.
1: Τον Αγίον.
0: Αλλά δεν υπάρχει Άγιος, αφού τι να το.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό, ναι.
0: Και η Μέρη Συνατσάκη, για να κλείσω από τα αποχαιρετιστήρια καλοκαιριού, αποχαιρετά το καλοκαίρι με φωτογραφίες από τις ξένες στιγμές με τον σύζυγο αλλά και την κόρη
1: Μπούκα,
0: η οποία έχει ξεπεταχτεί αυτή. Τη βλέπω και φορούσε στη φωτογραφία, βλέπω ίδιο φόρεμα, ίδιο χρώμα με τη μαμά.
1: Παιδιά, με τρελαίνουν αυτά τα μάτσι-μάτσι και τώρα είστε πολύ τυχερές οι μαμάδες, γιατί έχει πολλά τέτοια. Εγώ πριν 18 χρόνια που γέννησα, έψαχνα τέτοια να φτιάξω στυλάκι.
0: Άμα βάλεις να δεις τις φωτογραφίες της, είναι, ας πούμε, φοράει αυτή ροζ παντελόνι, βάζει και στην κόρη ροζ παντελόνι. Φοράει αυτή φορεματάκι, βάζει παραπλήσιο και στην
1: τέλειο,
0: κόρη.
1: Τέλειο, μπράβο, μ' αρέσει.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε

0: Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Και επιστρέφουμε πίσω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ήρθε η ώρα για το παλιοτράγουδο της ημέρας. Παρακαλώ πάρα πολύ, τι έχετε διαλέξει εσήμερα?
5: Λοιπόν, παλιοτράγουδο στο 2008 θα σας πάω. Μάθατε το 80 και 90.
6: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε κάποια.
4: Καλημέρα.
6: Όχι,
5: κανένα, κανένα κενό.
6: Κανένα. Δεν βλέπω.
5: Μας έφαγες.
4: Ήρθε.
5: Καλή σεζόν.
4: Τι ωραία που ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Πολύ καλά είμαστε.
6: Για δευτερόλεπτα έγραψε έξω.
5: Ούτε τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, που λέτε παιδάκια μου, στο 2008 θα σας πάω και στον Τριαντάφυλλο. Τι έγινε το 2008? Αν θυμάστε, ήταν η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια.
4: Α, 6 το
5: Δεκεμβρίου
4: ήταν,
5: του 2008.
4: Ναι.
5: Εκεί λοιπόν, ξέρεις τι έγινε, χαμός μετά, ταραχές, πορείες, αυτά. Anyway, λοιπόν, τι άλλο έγινε το 2008? Μαύρα μεσάνυχτα, κάνει πρεμιέρα στο Μέγκα η εμβληματική μαύρη κομμωδία αυτή. Η πολυκατοικία ξεκινά στο Μέγκα. Mm-hmm. Η μακροβιότατη κομική σειρά, η οποία είχε πολλούς χαρακτήρες, έτσι.
4: Ναι, είχε επιτυχία η σειρά. Εμένα δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Δεν ήταν και ότι είχε τα αστεία, ναι, τα πολλά, αλλά γενικά την έβλεπε ο κόσμος τότε, ναι.
5: Ναι, την έβλεπε. Ράδιο Αρβίλα.
4: Α, βέβαια.
5: Το ανατερπητικό του ντεμπούτο. Το X Factor που έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με Σάκη Ρουβά. Στο Καλλιμάρμαρο. MTV GR Day. Τι έγινε με αφορμή λοιπόν το λανσάρισμα του ελληνικού MTV.
4: Είχαμε και ελληνικό MTV, τρομάρα,
5: ναι. Το 2008 έγινε μια ιστορική δωρεάν συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τους R.E.M.
4: Oh.
5: Ναι, και τους Kaiser Chiefs.
4: Ωραία.
5: Πάρα πολύ ωραία.
4: Δεν υπάρχει πια MTV στην Ευρώπη. Ξέρεις ότι έχει κλείσει εδώ και καιρό, ναι, και τα θεματικά του, τα κανάλια, πάει άλλες εποχές.
5: Rock Wave Festival, το Terra Vibe στη Μαλακάσα φιλοξενεί Judas Priest, Within Temptation, Manu Chao, Patti Smith. Τι άλλο έγινε, ρε παιδιά? Χαιρετήσαμε την Νάνα Μούσχουρη. Η αποχαιρετιστήρια συναυλία ήταν
4: έτσι. Να όλο τι θα μου
5: πει τώρα. Όχι. Τι άλλο έγινε, ρε παιδιά? Στα αθλητικά δεν βλέπω τίποτα ιδιαίτερο. Και στα άλμπουμ είχαμε το Αλήθειες και Ψέματα του Αντώνη Ρέμου, το 7 του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Anyway, εγώ θα σας πάω στο 2008 σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Μπουρνέλης. Είναι μπαλάντα. Ερμηνεύει ο Τριαντάφυλλος στο δικό μου σταθμό.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 9 και πάλι μαζί, τρίτο 60 λεπτό της Δευτέρας, 31 του Αυγούστου.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Πήγε 9, το ξημερώσαμε. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 11 στη δεύτερη εβδομάδα εκπομπών. Μόλις μία εβδομάδα που επιστρέψαμε και εμείς από τις δικές μας τις διακοπές. Οπότε δεν θέλω να στεναχωριέστε.
2: Όχι, είμαστε και εμείς εδώ. Είμαστε εδώ και μία εβδομάδα, όχι τώρα. Ναι. Θα πάω στη λαϊκή μου εγώ μετά.
1: Έτσι.
2: Θα πάρω τα ωραία μου, τα λαχανικά μου. Λέω να πάρω σταφύλια σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Είχα την προηγούμενη εβδομάδα εγώ έτσι άσπρο σταφυλάκι, χωρίς κουκούτσι.
2: Φτάνει, βαρέθηκα με τα καρπούζια και τα πεπόνια. Λέω όχι, enough is enough. Θα πάρω λίγα ροδακινά και κάτι τέτοιο και θα πάρω σταφύλια. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση ο περιφερειακός. Στα κόκκινα είμαστε. Βλέπω χαμούλης και στη Μάρκου Μπότσαρη. Κίνηση έχει και στη Θεσσαλονίκη Μουδανίων. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Κάπου πήρε το μάτι μου μήπως έγινε κανένα ατύχημα στον περιφερειακό. Να πάρτε να μας ενημερώσετε γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Πάνε και στον Άγιο Μάμα μήπως για να τα
2: για το πανηγύρι. Πρωί. Λοιπόν, έχει κίνηση όπως σας είπα στην Μπότσαρη, στη Μακεδονία. Η Αγίου Δημητρίου είναι γεμάτη. Η Ωρεοκάστρου στη Σταυρούπολη. Η Οδός Μοναστηρίου μπαίνοντας στην πόλη. Αυτά. Αλλά ιδίως εκεί στο ύψος Τούμπας Τριανδρίας περιφερειακού είμαστε κολλημένοι.
1: Καλημέρα να στείλουμε στον Σάκη. Καλή εβδομάδα μαζί με τον Λάζαρο και κάνουν παρέα.
2: Γεια σας παιδιά.
1: Και ο Τζόνι Νάτος τελείωσε το κουσκούς με συναδέλφους. Έτοιμος και ο καφές.
2: Δυο αλλά... ώρες ρε Τζόνι.
1: Κάτσε να σου πω
2: το Θεό σου δεν έχεις.
1: Όχι εντάξει, άρχισα να το δω εγώ το μήνυμα. Παρατέταρτο, παρά 20 το στείλε. Τέλειωσε το κουσκούς με τους συναδέλφους. Έτοιμος ο καφές, αλλά όχι έτοιμος για δουλειά ακόμα. Δηλαδή σκέψου έχει πάει από τις 7. Έχει πάει από τις 7 στη δουλειά. Είναι 9 παρατέταρτο που έστειλε το μήνυμα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος για δουλειά όμως.
2: Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είσαι έτοιμος γενικώς, αυτό κατάλαβα.
1: Άστο, και αύριο μέρα είναι.
2: Εντάξει.

0: Πατερημών.
1: Η Ελένη Φουρέιρα ήταν αυτή με το κόλλημα εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Ναι.
1: Να σε πάω λίγο σε τοπική επικαιρότητα, τι έχουμε από εδώ πέρα και να δώσουμε μετά και τις προσκλήσεις, λέω.
2: Ναι.
1: Να μην μας μείνουν για την φίλη μας, την συναυλία που έχουμε, ρε.
2: Τη Λιόλου,
1: ναι, να τη δώσουμε και αυτές.
2: Okay. Δεν έχουμε παιχνίδι σήμερα.
1: Δεν έχω παιχνίδι ετοιμάσει, όχι.
2: Εντάξει.
1: Δεν έχουμε τέτοιο. Και είναι
2: απλά
1: να δώσουμε...
2: θα δώσουμε τη Λιόλου.
1: Τη Λιόλου και μετά να δώσουμε και τις διπλές προσκλήσεις για το θερινό.
2: Ωραία. Να στείλω εγώ πρώτα μια καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον φίλο μου, να μου αφιερώσει την επίθεση του Μακρόπουλου, λέει, σαν δώρο για τη γιορτή μου.
1: Αυτό θέλει, την επίθεση.
2: Επίθεση θέλει.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Ο Τσίπρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα συναντηθεί με φορείς, θέλω να σου πω, ετοιμάζεται.
2: 2 του μήνα είναι η ομιλία του.
1: Βεβαίως σήμερα θα βρεθεί, λέει, εδώ στις 12 στο Πόρτο Παλάς.
2: Σήμερα είναι.
1: Έτσι γράφει εδώ.
2: Α, μάλιστα.
1: Okay. Μήπως είναι για να μαζευτεί για άλλο λόγο και άλλο λόγο να γίνει η ομιλία.
2: Ναι, ποιος ξέρει.
1: Δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω.
2: Λοιπόν, τι δίνουμε, τι θες τώρα.
1: Να δώσουμε Λιόλου διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της που είναι την 3η 2 του Σεπτέμβρη.
2: Έχουμε χαρτί.
1: Δεν έχουμε, νομίζω.
2: Ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλου, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Μαζί της είναι και ο Γιάννης Φακίνος. Ωραία, εκπληκτική συναυλία. Η πολυπετυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Να, αυτά ήθελα να διαβάσω, κατάλαβες. Την Τετάρτη, λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης, λογαριασμό Summer Tour με τις πολυπλατινένιες επιτυχίες της. Υπόσχεται να μετατρέψει το live σε μια συναρπαστική εμπειρία. Ο Τρανζίστορ σας έχει εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Αρκεί να στείλετε τώρα Λιόλου, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003. Είναι για το βράδυ της Τετάρτης. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Αγάπη μου, με γεια σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
1: Τρόμαξα τώρα. 693-693-1003. Περιμένουμε τα μηνύματα. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση και να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λιόλου σίγουρα θα κάνει σούπερ πρόγραμμα.
2: Ναι, ναι.
1: Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα.
2: Τι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το νερό του στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Φέτος τη Δε Θέλω Να Σου Πω, η Ζενίθ δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και την πλατεία Αριστοτέλους, σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζενίθ στη Δε από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη.
1: Ου, τέλεια!
0: Και νομίζω είναι κατάλληλη ώρα, αυτή η ώρα που περιμένετε καθημερινά, να δροσίσουμε έτσι έξω τον κόσμο.
1: Ωραία, πάει η Μαρία στο γιατρό. Γιατρέ, αν δεν ακούσω 3 φορές την ημέρα τραγούδια της Γλυκερίας, κάτι παθαίνω. Κάτι παθαίνω. Και της λέει ο γιατρός, έχεις ανεβασμένα τριγλυκερίδια.
0: Είμαι σίγουρο ότι δεν. Ωραίο. Ερώτηση εγώ για σήμερα, να ξεκινήσει έτσι η εβδομάδα. Διάσημη μαύρη, έγχρωμη τέλος πάντων τραγουδίστρια που έλεγε τα ίδια τραγούδια με την ίδια σειρά. Σου έρχεται καμιά έτσι black.
1: Όχι.
0: Ρουτίνα Τέρνερ.
1: Είμασταν υπέροχοι, Τζόνι, είμασταν υπέροχοι σήμερα.
0: Και μπράβο μας.
1: Και μπράβο μας.

0: Ο Νίκος Απέργης ήταν αυτός. Αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3. Κάτι κακό πρέπει να λέει εδώ ο Τζόνι. Για να δω, θα σεβαστώ τη φιλοξενία σας την Παρασκευή. Πέρασα υπέροχα στο στούντιο. Μην χαλάσουμε τις καρδιές μας σήμερα. Άρε, Τζόνι.
1: Τζόνι, άντε. Σήμερα που ήταν τέλεια, επειδή δεν είχες διάθεση.
0: Ναι, μάλλον δεν ξύπνησες καλά για Δευτέρα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τι θα μας κάνεις?
1: Θα σας φτιάξω κάτι απλό. Μία μαρμελάδα βερίκοκο.
0: Ωραία.
1: Έχω αποφασίσει τελευταία ότι ό,τι μπορώ να το κάνω μόνη μου, γιατί να το αγοράζω απ' έξω. Κλασική μαρμελάδα, γίνεται με γλυκά όριμα ζουμερά βερίκοκα που έχει τώρα. Θα χρειαστούμε περίπου 2 κιλά βερίκοκα. Ή να σου πω κάτι, θα κάνουμε 1 κιλό. 1 κιλό βερίκοκο.
0: Ωραία, να βγει μπόλικο.
1: Άμα θες 2 κιλά. Εγώ θα σου δώσω τώρα 1 κιλό βερίκοκα,
0: ναι.
1: Μισό κιλό ζάχαρη και 1 κουταλιά της σούπας χυμός λεμονιού.
0: Ωραία.
1: Εγώ πάντα βάζω λιγότερη ζάχαρη, για να σου πω την αλήθεια, και προτιμώ τη μαύρη ζάχαρη. Μου αρέσει η καστανή, για την ακρίβεια.
0: Στη μαρμελάδα, λες.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Στη μαρμελάδα. Λοιπόν, πλένουμε τα βερίκοκα, στεγνώνουν και βγάζουμε τα κουκούτσια. Τα βάζουμε στο μπλέντερ και τα λέθουμε μέχρι να γίνουν πουρές. Μετά ρίχνουμε σε κατσαρόλα το πουρέ και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Το αφήνουμε για περίπου 15 λεπτά. Βάζουμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά μέχρι να δεθεί η μαρμελάδα, κανένα μισάωρο.
0: Yes.
1: Είμαστε από πάνω από τη φωτιά και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Μόλις δέσει, έτσι, μπράβο. Αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε το χυμό λεμονιού. Και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε τη μαρμελάδα βερίκοκο σε αποστηρωμένα βάζα. Σας έχω πει πολλές φορές πώς αποστηρώνουμε τα βάζα.
0: Τα βράζουμε στην κατσαρόλα.
1: Στην κατσαρόλα ή στο φούρνο,
0: ναι.
1: Και μετά τα βάζουμε τη μαρμελάδα
0: ανάποδα.
1: Και τη γυρίζουμε ανάποδα. Οπότε με το συγκεκριμένο, γενικότερα ό,τι φρούτο έχετε μπορείτε να κάνετε μαρμελάδα. Εγώ μία χρονιά είχα κάνει μαρμελάδα μήλο, γιατί μου είχαν περισσέψει τα μήλα. Και έχω να σου πω ότι έγινε εξαιρετική.
0: Κόκκινο μήλο ή πράσινο?
1: Δεν έχει και πολύ σημασία. Εγώ είχα κόκκινα.
0: Okay.
1: Και έτσι πάλι με τη ζάχαρη και με το λεμονάκι ή τη φλούδα, ας πούμε, για να πήξει να γίνει πιο ωραίο. Οπότε πάρτε τα φρουτάκια σας και όταν βλέπετε ότι χαλάνε και λίγα να είναι, κάνε ένα βάζο μαρμελάδα. Δεν είναι κάτι, γιατί
0: φύγει,
1: να τα πετάμε.
0: Να φύγει, βέβαια, τώρα,
1: βέβαια. Έτσι και να τρώμε υγιεινά από εδώ και πέρα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αναβίσεις Αντρέτρα, ζήτω 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε κάποιες καλημέρες που ήρθαν. Να στις διαβάσω γρήγορα. Έχω κορφιά της εδώ. Αγαπημένα Καρντάσια, καλημέρα από Κέρκυρα. Καλή εβδομάδα.
1: Κέρκυρα, Κέρκυρα.
0: Η Δήμητρα μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Καρντάσια. Η φώτο που μας στέλνει είναι από τη Σκιάθο που πήγαμε εγώ και ο άντρας μου διακοπές με Sea Jets. Ήταν τυχερή του διαγωνισμού.
1: Αχ, μπράβο ρε παιδιά, περάσατε ωραία.
0: Περάσαμε υπέροχα. Γράφει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία από το καράβι.
1: Μπράβο ρε παιδάκια.
0: Έτσι, χαιρόμαστε όταν περνάτε ωραία και στα δώρα που παίρνετε και μας στέλνετε για φωτογραφίες.
1: Ξέρεις τι, χαίρομαι όταν δίνουμε ένα δώρο και το παίρνει ένας άνθρωπος που το ευχαριστιέται. Κατάλαβες, που το καταυχαριστιέται. Τώρα... Οπότε ο ένας πήγε Σκιάθο, ο άλλος πήγε Σαντορίνη.
0: Βέβαια. Σκιάθο είχαμε στείλει, Αλόνισο νομίζω τρεις φορές. Τρεις φορές δεν είχαμε κληρώσει.
1: Στείλαμε και εκεί, άστα, τα χαμός.
0: Και είναι και ένα σημαντικό ποσό το ποσό των εισιτηρίων, έτσι.
1: Τι το συζητάς, αυτά τώρα τα ήπιανε ουζάκια τα παιδιά.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι άντε και του χρόνου να κερδίσετε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στη φίλη Ντορίτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα μας. Λέει, όταν βάζετε το κάτι παραπάνω σε Οικονομόπουλο, σας αγαπάω περισσότερο.
1: Μάλιστα, πόσο περισσότερο μας αγαπάς.
0: Έχει τερματίσει, έχει τερματίσει η φάση. Λοιπόν, να σε πάω στην Κέτη Γαρμπή. Τραγούδισε Δημήτρη Κόκοτα. Το θαύμα δεν έγινε. Η Κέτη Γαρμπή, στενή φίλη του Δημήτρη Κόκοτα, ναι, ναι, που έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα σε ηλικία 57 ετών, δεν τον ξέχασε στην τελευταία της εμφάνιση. Βέβαια. Η τραγουδίστρια, με αφορμή το τραγούδι Πορσελάνη, που πρώτος ερμήνευσε ο Δημήτρης Κόκοτας και το οποίο η τραγουδίστρια έχει συμπεριλάβει στο νέο της δισκογραφικό project. Ετοιμάζει project με διασκευές τραγουδιών.
1: Ναι.
0: Το έχει γράψει ο Φίβος για το συγκεκριμένο τραγούδι και το project είναι να πει τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει άνδρες καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Μίλησε και για τον φίλο της, είπε πως νιώθει αρκετή συγκίνηση, αφού θέλω να, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Συμπτωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης, έβγαλε ένα teaser από αυτό το τραγούδι, το συγκεκριμένο. Το είχε πάρει μένα το μάτι μου στο TikTok.
1: Ναι, ναι.
0: Το έβγαλε με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό να τα ακούσει και εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει το θαύμα. Ένα
1: θαύμα δεν
0: που δεν έγινε, δυστυχώς.
1: Πολύ κρίμα, δεν ξέρω, έχουμε στεναχωρηθεί όλοι με αυτή την απώλεια.
0: Ναι, γιατί ήταν και νέος σε
1: ηλικία. Και νέος και αγαπητός, βέβαια, βέβαια.
0: Και πολύ, πολύ, πολύ κρίμα, πολύ άτυχος. Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
1: Τι έκανε το μανάρι.
0: Απόλαυσε το καλοκαίρι, όχι όμως στην Ελλαδίτσα, στην Αυστρία συγκεκριμένα. Και μας ανέβασε και κάποιες φωτογραφίες να τον απολαύσουμε.
1: Ναι.
0: Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος και σκηνοθέτης επέλεξε την Αυστρία ως μέρος των διακοπών του.
1: Mm-hmm.
0: Χαμηλά τόνους διαβάζω στην προσωπική του ζωή. Μοιράστηκε όμως κάποιες φωτογραφίες στο Instagram και από εκεί τις τσιμπήσαμε. Φόντο το καταπράσινο αλπικό τοπίο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Προφανώς έχουν ολοκληρώσει και τα γυρίσματα του μαέστρο και σου λέει τώρα θα πάω να ράξω λίγο στην Αυστρία.
1: Ο αιώνιος γκόμενος είναι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
0: Η αλήθεια είναι ότι στη φωτογραφία φαίνεται σαν να είναι πριν 10 και 15 χρόνια.
1: Ναι. Είναι ωραίος γκόμενος, τέλος. Δηλαδή, όποιος πει όχι, τι να πω.
0: Λες να έχει κάνει κάτι ο Παπακαλιάτης, έτσι να έχει τσιμπήσει λίγο κάτι της.
1: Αν το έκανε, να μας πει πού, γιατί δεν φαίνεται. Γιατί οι περισσότεροι που τσιμπιούνται ονόματα να μιλάμε φαίνονται.
0: Ναι, όχι.
1: Αν κάτι έκανε που δεν νομίζω.
0: Λίγο το βλέμμα φρέσκο φαίνεται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Μα μπορεί να προσέχει ο άνθρωπος, να βάζει τις κρέμες
0: και το κούτελο, δηλαδή.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως δεν φαίνεται αυτό.
0: Στη φωτογραφία τώρα
1: το ατσαλάκο του.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φαίνεται πολύ φυσικό. Να μας πεις πού πήγες, Χριστόφορε.

0: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι πες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε ντέρτι.
2: Ανοίξτε τα αυτιά σας. Η Πόπη έστειλε μήνυμα. Βρισκόμαστε εγώ και ο σύζυγός μου σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Για πες μου.
2: Τις προάλλες πήγαμε για κάτι δικά μας, σε ένα μέρος πολύ απόμερο και ρομαντικό, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
1: Σεξ εννοείς τα δικά μας. Έτσι όπως μου το λες, είναι λίγο πονηρό.
2: Πού να ξέρω. Τις προάλλες, λέει εδώ η κοπέλα, πήγαμε για κάτι δικά μας, ένα μέρος, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, εκεί που πηγαίναν όταν ήταν νέοι.
1: Α, οκ, γιατί η μέρα πήγε το μυαλό μου σε πολύ πονηρό γι' αυτό.
2: Εκεί λοιπόν που πήγανε, σε ένα απόμερο, ρομαντικό μέρος. Εκεί λοιπόν με το που φτάσαμε, είδαμε σε ένα παγκάκι ένα παθιασμένο ζευγάρι. Εμείς παρκάραμε μακριά και κατεβήκαμε. Την ώρα που πηγαίναμε στην καβάντζα μας, αυτοί φεύγαμε και είδαμε καλά και ακούσαμε το ζευγάρι αυτό.
1: Τι?
2: Καταλάβαμε τέλος πάντων ποιος ήταν ο άντρας, αλλά δεν παίρναμε και όρκο, γιατί ήταν και σκοτεινά.
1: Ωραία.
2: Η γυναίκα όμως ήταν η γυναίκα του κουμπάρου μας. Πάθαμε σοκ.
1: Θα παραγγείλω ένα καφέ να μου τα πεις τώρα. Θα μας πάρει ώρα αυτό. Περίμενε.
2: Πάθαμε σοκ, λέει, γιατί δεν μας είχε περάσει από το μυαλό κάτι τέτοιο.
1: Κουμπάρα!
2: Προχθές ήμασταν μαζί με τον σύζυγο. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Κάναμε ότι δεν καταλάβαμε και φύγαμε σαστισμένοι. Αυτή δεν μας είδε, λέει. Μάλιστα. Και μας χάλασε τη βραδιά. Δεν κάνουμε και τίποτα κι εμείς.
1: Ξενερώσανε δηλαδή. Ήταν πιασμένο το μέρος. Πάει τα παλιά τα χρόνια που δεν το ήξερε κανένας.
2: Και τώρα, λέει, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Πού να πάνε να κάνουν σεξ.
2: Όχι, μιλάμε ή δεν μιλάμε.
1: Συγγνώμη,
2: μπερδεύτηκα. Είναι αγαπημένα μας αγαπημένοι μας φίλοι. Έχουμε οικογενειακές στενές σχέσεις και συνεργασίες. Οι άντρες μας δουλεύουν μαζί. Τα παιδιά μας είναι κολλητοί. Δηλαδή, αφού είμαστε κουμπάροι, έτσι με παιδιά σε ίδια ηλικία. Αν λέει πούμε κάτι, και αυτοί, μήπως λέει αυτοί έχουν ανοιχτή σχέση. Αν έχουν ανοιχτή σχέση, θα τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αν δεν έχουν, σε ακόμη πιο δύσκολη. Τι κάνουμε τώρα, λέει, παίρνουμε τηλέφωνο τον κερατά.
1: Πιάσε πρώτα την κερατού.
2: Κοίταξε τώρα, ποπίτσα μου. Ποπίτσα μου.
1: Να τη κάνει μια κουβέντα απ' έξω. Να πει εγώ με τον σύζυγο, όποτε έχουμε τι ωρεξούλε, πάμε εκεί πέρα. Το ξέρει το μέρο.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα έλεγα τίποτα από
1: το
2: την
1: ξέρει.
2: Κοίταξε. Απ' τη μία. Σε αυτόν, στον άντρα να μην πείτε τίποτα. Θα βρείτε τον μπελά σα. Είναι, ξέρεις, δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις που πας να σώσεις έναν άνθρωπο και σου λέει ζηλεύει και αυτό, μου λέει τέτοια
1: γιατί
2: πράγματα.
1: Δεν ξέρεις, μπορεί και άλλος να έχει συνειδηθεί και να έχει πει ναι, πάνε σημείο και θα κάνω και εγώ τα δικά μου.
2: Αυτό λέω, δεν εκεί δεν μπορείς να πεις. Αλλά εγώ, αν είστε τόσο φίλες, πιστεύω ότι μπορείς να πιάσεις την ίδια εσύ,
1: έτσι,
2: όχι
1: μπράβο,
2: ζευγάρι.
1: Ίδια,
2: εσύ. Σαν κουμπάρα στην κουμπαρούλα, ας πούμε, που είστε φίλες, και να τη πεις να σου πω κάτι. Είδα κάτι που δεν μου άρεσε προχθές. Γιατί έτσι, ξέρω εγώ, ότι είναι κρίμα, μην χαλάς την οικογένειά σου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, τι γίνεται.
2: Πες κάτι αυτό στην ίδια, χωρίς να το ρουφιανέψεις το σύζυγο.
1: Και αν πάτε, πες τι ώρες πάτε, για να ξέρουμε να πηγαίνουμε κι εμείς, διότι την πρώτη φορά που ήσασταν εσείς.
2: Μας τη χαλάσετε.
1: Ξενέρωσε μετά.
2: Και όταν είχαν επέτειο, πήγαν να θυμηθούν εκεί τα νιάτα τους. Και πάθαν αυτό. 693-693-1003. Ρε, τι πάθε μου, το ένα ξεμοναχιαστούμε, δεν μπορούμε.
1: Πάντως να τη μιλήσει να βγει και ένα πρόγραμμα. Τρίτες, πέμπτες, ξέρω εγώ πώς το θες εκεί.
2: Ναι, δεν μας είπε όμως, λέει, εμείς καταλάβαμε μάλλον ποιος ήταν. Ποιος ήταν ο άλλος, δεν μας είπες.
1: Α, αυτό
2: δεν. Μας άφησες με την απορία. Ποιος ήταν αυτός, ρε παιδιά.
1: Ναι.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δύο λεπτά μετά τις 10 και πάλι εδώ, τελευταίο 60 λεπτό στην Δευτερούλα. Πάει, παιδιά, πέρασε και η Δευτέρα.
2: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Η ώρα πήγε 10, πάει και ο Αύγουστος. Περιμένω εδώ, ήρθε ο Αύγουστος πάλι.
1: Καλημερίζουμε τη φίλη Ελένη, θα δώσετε προσκλήσεις για Λιόλιου. Τελικά, συγγνώμη, τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο. Καλά έκανες και το άνοιξες, γιατί ναι, δίνουμε προσκλήσεις για Λιόλιου. Πώς τις διεκδικούνε?
2: Δώσαμε την προηγούμενη ώρα και ήρθε και η ώρα να δώσουμε και πάλι.
1: Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Βέβαια, λοιπόν, θα γράψετε Λιόλιου και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Αποστολή στο 693-693-1003. Είναι για 2 του μηνού. Η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία να σας πω ότι νομίζω ότι είναι sold out.
1: Ναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να γέμισε η Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Και αυτό θα κάνετε. Λιόλιου και ενώ το ονοματεπώνυμο 693-693-1003.
1: Στο τέλος της εκπομπής θα ενημερωθείτε για τις προσκλήσεις. Θα δώσουμε και αύριο. Δηλαδή εσείς που θα χάσετε σήμερα ή δεν θα κερδίσετε, τέλος πάντων, έχετε ευκαιρία και αύριο. Okay. Καλημερίζουμε τη φίλη μας στην Ελλάδα. Καλημερίζουμε και τον φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα, Καρντάσια από Φραγκφούρτη. Μάγδα, σε άκουγα, λέει, στις αρχές του Ζου 2, τελειώνοντας το Λύκειο. Τότε παλιά στο Τέξας, λέει, με τα τόξα.
2: Ποιος ήτανε?
1: Ο Γιώργος, λέει.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Τώρα σας ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας τα παιδιά μου σχολείο. Oh. Καλημέρα, Γιώργος. Καταλαβαίνεις, λοιπόν.
2: Γιώργο, το έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές, τον Νουνού και η Ζουλίδου.
1: Στις αρχές είναι 2003, για να λέμε.
2: 2003.
1: Το 2003 και εγώ σ' άκουγα.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά, και στέλνατε και τα μηνύματά σας, τα γκομενικά σας. Εν τω μεταξύ, είχα μία κατάκτηση τότε. Ένα
1: 2003.
2: Παιδάκι που πήγαινε σχολείο, έτσι.
1: Δεν τρέπεσε λίγο?
2: Εγώ δεν. Αυτός,
1: Παπακαλιάτη.
2: Αυτός ήταν από αυτούς που ήταν ξέρεις, αυτό το σχολείο.
1: Ναι, ναι.
2: Και όλα έστελε μηνύματα, έπαιρνε με απόκρυψη στο σταθμό.
1: Το είχες τρελάνει.
2: Περίμενε από κάτω. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε σε κοινή παρέα πρόσφατα. Έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί. Και μου λέει, πω, εγώ ήμουνα με την απόκρυψη. Έλα, λέω. Και λέει, ντρέπομαι πάρα πολύ.
1: Τέλος πάντων, τις καλημέρες στο φίλο Γιώργο. Έχει ξέψει ότι δεν άντεξε μετά ότι σε έχασε και ο Γιώργος που σ' άκουγε τότε εκείνη τα χρόνια.
2: Χώρα.
1: Και πήγε στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη.
2: Αχ, τι να κάνω, ρε παιδιά, συγγνώμη, έχω διώξει πολύ κόσμο από την Ελλάδα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Δεν είπαμε πριν, έχει κίνηση τίποτα στο κέντρο. Σε αυτά είναι καλά τα πράγματα. Να φύγουν
1: για
0: από
1: να
0: το
1: δω.
0: Σπίτι, πώς είναι τα πράγματα.
1: Όχι, είναι καλά τώρα, εκτός από την δυτική, από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία και στην Τζιμισκή. Και επίσης έχει ακόμη κίνηση Θεσσαλονίκης νέων μουδανίων. Okay. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι. Ο περιφερειακός καθάρισε.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να σας δώσω εισιτηριάκια.
0: Εδώ για μας.
1: Λίγο θερινό σινεμαδάκι, δεν γουστάρετε?
0: Πολύ γουστάρουμε.
1: Σινέ Άλεξ. Εδώ, λοιπόν, μέσα από τον τρανζίστορ, σας δίνουμε διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσετε την ταινία της επιλογής σας, το Σινέ Άλεξ, που βρίσκεται Καρά Κέντρο στην οδό Ολύμπου 106. Οπότε στείλτε σινεμά και ενώ αποστολή στο 693693 το όνομα τεπώνυμό σας για να κερδίσετε διπλές προσκλησούλες, γιατί ακόμη ο καιρός είναι σούπερ καλοκαιρινός.
0: Καταπληκτικά ένταση και φωνές είχαμε και λιποθυμίες σε πτήση από Χανιά προς Θεσσαλονίκη, διότι είχε 5 ώρες, λέει, ήταν μέσα στο αεροσκάφος λόγω βλάβης. Και
1: τι τους κρατούσε 5 ώρες.
0: Δηλαδή 5 ώρες μέσα, δηλαδή για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εμείς τώρα που επιστρέφαμε από Γεωργία, ήμασταν στο αεροδρόμιο και είναι μισή ώρα πριν ανοίξει το check-in, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Και λέω, ας πάρουμε κανένα σαντουιτσάκι να φάμε και αυτά. Και ανοίγει και φωνάζουν ότι άνοιξε, ελάτε. Και μας μαντρώσανε μέσα στο αεροπλάνο. Χωρίς λόγο, και τελικά πετάξαμε στην ώρα μας. Τζάμπα δεν ψώνησα από τα duty free.
0: Η πτήση ήταν να φύγει 4:40, διαβάζω εδώ. Ωστόσο, κατά διάρκεια της τροχοδρόμησης παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα και ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει το αεροσκάφος στη θέση στάθμευσης. Πήγαν εκεί οι τεχνικοί. Η διαδικασία όμως κράτησε ώρες και σύμφωνα με πληροφορίες, όταν επιχειρήθηκε εκ νέου η κίνηση των κινητήρων, περίπου 2 ώρες αργότερα, σκέψου 2 ώρες, παρουσιάστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα. Με αποτέλεσμα ενεχώρηση να καθυστερήσει εκ νέου.
1: Λίγο μας κουράσατε.
0: 183 επιβάτες τώρα ήταν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου 5 ώρες. Ήταν να έρθει εδώ Θεσσαλονίκη. Αρκετοί επιβάτες αντέδρασαν έντονα, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν πλέον να ταξιδέψουν όταν είσαι 5 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο. Μετά θα φοβηθείς, θα πεις το φτιάξανε τώρα ή θα πέσω.
1: Τι φάση, ρε παιδιά, λίγο. Εντάξει.
0: Περάσανε δύσκολα και δεν ξέρω αν αποζημιώνονται τώρα και για αυτές τις 5 ώρες που ήταν μέσα εκεί και περιμένουν.
1: Εμείς πάντως 10 ώρες που ήμασταν στη Βουδαπέστη. Πήραμε, να μην πω ότι πήραμε.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν περιμέναμε μέσα στο αεροπλάνο.
1: Και μας δώσανε
0: κουπόνι.
1: Πόσα ευρώ ήταν, 5?
0: 2-3
1: ευρώ. 2 ευρώ, γιατί θυμάμαι ότι.
0: Ένα σάντουιτς έπαιρνε.
1: Ένα σάντουιτς. Ναι, όχι. Δεν έπαιρνε ούτε. Η μικρή, δηλαδή εγώ με τα δικά μου και τη μικρή, πήρε ένα σάντουιτς τη μικρή.
0: Έδωσες
1: και 2 νερά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτές οι ταλαιπώριες καλό είναι να μην γίνονται.
1: Ναι, δεν θα ήθελα.

0: Η πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο Ηλίας Βρετός ήταν αυτός. Φύσηξε έρωτας βοριάς. Ποιος το έλεγε αυτό το τραγούδι?
1: Ζιγζάκ.
0: Α, ζιγζάκ, βέβαια. Εδώ τη γράφει η φίλη σου, η... κάτσε κάποια. Η Στέλλα λέει: γεια σου, ρε μαμά Ζουλίδου, έχεις μεγαλώσει. Λέει: γερά παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αχ, Παναθεμά σας, με κάνετε τέτοια.
0: Πάμε ζωδιάκια.
1: Πάμε, κάτσε γιατί κάτι χαζεύω εδώ.
0: Μάγδα Ζουλίδου.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Νουνού μεγαλώνει γερά παιδιά εδώ και χρόνια.
1: Άσε με, άσε με. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Η δουλειά και το σπίτι απαιτούν δράση σήμερα, οπότε αντιμετωπίστε ό,τι σας περιμένει αντί να γκρινιάζετε. Το άγχος θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα καυγά γιατί όλοι είναι εξαντλημένοι.
0: Στον Ταύρο, η δημιουργικότητα και ο αναστοχασμός συνθέτουν ένα εκπληκτικά παραγωγικό ζευγάρι σήμερα. Δώστε στον εαυτό σας χώρο να απολαύσει μια καλλιτεχνική ιδέα, ενώ παράλληλα αναρωτιέστε τι συμβαίνει συναισθηματικά κάτω από την επιφάνεια.
1: Για τους διδύμους, οι φίλοι έχουν τεράστια σημασία σήμερα, ειδικά όταν επανεξετάζετε τι προσθέτουν πραγματικά στη ζωή σας συγκεκριμένες γνωριμίες.
0: Στον καρκίνο, οι ιδέες έρχονται γρήγορα στο προσκήνιο και θα κάνετε στον εαυτό σας χάρη, εκφράζοντές τες αντί να τις κρατάτε τακτοποιημένες.
1: Λιοντάρια, τα χρήματα αξίζουν μια προσεκτική ματιά σήμερα. Κάντε ένα βήμα πίσω και αναρωτηθείτε αν τα έξοδά σας εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά εκτιμάτε.
0: Στον Παρθένο, βαθύτερες συνδέσεις σας καλούν σήμερα και οι φίλοι μπορούν να πούν κάτι που θα αλλάξει εντελώς την οπτική σας. Αφήστε χώρο για ουσιαστική συζήτηση αντί να γεμίζετε κάθε σιωπή με ανάλυση.
1: Για τους ζυγούς, ο εσωτερικός σας κόσμος είναι απασχολημένος σήμερα, ακόμα και όταν οι επαγγελματικές σας φιλοδοξίες απαιτούν προσοχή, οι προσωπικές σχέσεις μπορεί να δοκιμάσουν τα όρια σας.
0: Στον Σκορπιό, η συνεργασία λειτουργεί εξαιρετικά σήμερα, ειδικά με φίλους ή συναδέλφους που κατανοούν τις φιλοδοξίες σας. Μοιραστείτε τους στόχους σας, επειδή η υποστήριξη είναι η πιο διαθέσιμη από ό,τι νομίζετε.
1: Για τους τοξότες, τα συναισθηματικά υποκείμενα ρεύματα στον έρωτα ή τη δημιουργική εργασία μπορεί να απαιτούν ακόμα προσοχή, οπότε μην προσποιείστε ότι ο ενθουσιασμός τα λύνει όλα.
0: Εγώ καιρό, η σαφήνεια γύρω από τις φιλοδοξίες σας διευκολύνει να αποφασίζετε τι αξίζει η προσπάθεια σήμερα. Οι σχέσεις απαιτούν ανοιχτή επικοινωνία, ειδικά αν υποθέτετε ότι οι άλλοι κατανοούν τη θέση σας.
1: Υδροχόοι, μια στοχαστική διάθεση σας σωθεί προς βαθύτερα συναισθήματα και ερωτήματα σχετικά με τη σχέση σας σήμερα. Η αρμονία είναι εφικτή, αλλά μόνο αν σταματήσετε να αποφεύγετε το αμήχανο κομμάτι.
0: Και τα ψαράκια, τέλος, οι σχέσεις φαίνονται βαθύτερες και λίγο πιο περίπλοκες σήμερα, ειδικά εκεί που το πάθος και η πρακτικότητα δεν συμφωνούν απόλυτα. Μείνετε σταθεροί σε ό,τι έχει σημασία, αλλά ακούστε προσεκτικά και την άποψη του άλλου ατόμου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Μην ξεχνάτε, για να μπείτε στην σημερινή μας κλήρωση, γράφετε Λιόλιου και ενώ όνομα τεπώνυμο και το κάνετε αποστολή στο 693 693 1003.

0: Χρήστος Μάστορας και ο γυρισμός εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Θα σε πάω στα τελευταία που μου έχουν απομείνει.
1: Πάνε με, γιατί έχουμε τον Πάτερ μετά.
0: Α, βέβαια, μην ξεχαστούμε.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργύρος και η Αλεξάνδρα Ανίκα έκαναν διακοπές στην Ίο. Φωτογραφίες με τα παιδιά τους, βραδινή βόλτα με σκάφος στην Ίο. Α, ξεπετάχτηκε και το μικράκι, το βλέπω εδώ σε μια φωτογραφία.
1: Ο Βασιλάκης.
0: Το μικρό, ναι, ο Βασιλάκης, ποιος είναι. Βλέπω το δωμάτιο εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δωμάτιο ήταν τώρα αυτό στην Ίο. Έχει ένα καναπέ πράσινο με γαλάζιο. Πολλές φωτογραφίες ανέβασαν. Η Νίκα με το μωράκι αγκαλιά στο μπαλκόνι, τα χεράκια του μωρού. Η Νίκα με ένα ροζ φορεματάκι. Τα έχει χάσει, βλέπω, τα κιλά της εγκυμοσύνης. Μια χαρά.
1: Σιγά μωρό, και που έβαλε και αυτή. Ούτε κιλά δεν έβαλε αυτή.
0: Το μεγάλο να κοιμάται στο κρεβάτι του. Σε μια εκκλησιά βγήκαν μπροστά φωτογραφία. Ωραία Αγίος, έτσι.
1: Στην εκκλησιά!
0: Αφήνουμε το ζευγάρι να περνάει καλά. Η Σύση Χριστίδου γιόρτασε τα 13η γενέθλια του γιού της. Σ' αγαπάω με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις. Mm-hmm. Παρουσιάστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 29 Αυγούστου. Θέλησε να γιορτάσει την ιδιαίτερη αυτή μέρα με το γιο της και τους φίλους του, δημιουργώντας ένα πάρτι γεμάτο διασκέδαση. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον μόνο τον πατέρα δεν κάλεσαν σε αυτό το πάρτι.
1: Ο πατέρας παρόλα αυτά, επειδή ήταν η Παρασκευή μετά τις 12, είπε τα χρόνια πολλά, είπε ότι γιορτάζει, έχει γενέθλια ο γιος μου κτλ. Απλά την άλλη μέρα πετούσαν για Σαντορίνη γιατί είχαν live με την Ευρυδίκη στις, εκεί. Αλλά.
0: Τα έστειλε τα χρόνια πολλά.
1: Όχι, δεν τα έστειλε. Πήγε Αθήνα.
0: Τα
1: πήγε Αθήνα, έδωσε τις ευχές του.
0: Μπράβο.
1: Και μετά ταξίδεψε για τη Σαντορίνη.
0: Με τις υποχρεώσεις που έχει, δεν μπόρεσε φέτος να τα γιορτάσουν.
1: Αυτός πάντα μπορεί. Για τα παιδιά του είναι πολύ καλός μπαμπάς.
0: Μπράβο, λοιπόν. Από το πάρτι δεν έλειπε φυσικά και η εντυπωσιακή τούρτα, η οποία ήταν εμπνευσμένη από την αγάπη του Μιχαήλ για την ποδηλασία και συγκεκριμένα το mountain bike. Με φόντο ένα ορεινό τοπίο και τον αριθμό 13 να ξεχωρίζει, η τούρτα έκλεψε τις εντυπώσεις. Mm-hmm. Η Σύζη διάλεξε την καλύτερη τούρτα για το γιο της.
1: Μάλιστα, εντάξει τώρα.
0: Μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του Αλέξανδρου Κοψιάλη. Ξέρεις πόσα κιλά έχει φτάσει μείον τώρα?
1: Όχι.
0: 33 κιλά κάτω είναι από πέρσι, θέλω να σου πω.
1: Να σου πω κάτι. Αυτός έχει πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο και έβαλε πολλά κιλά και αλλοιώθηκε και η φατσούλα του.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτρωγε και έτρωγε πολύ καλά. Από 120 κιλά που ήταν, έφτασε στα 89,8. Έχασε περίπου 30 κιλά. Και συνεχίζει. Μάλιστα. Λέει, η προσπάθεια συνεχίζεται.
1: Μπράβο, παιδί.
0: Να χάσει κι άλλα.
1: Δεν είναι θέμα αισθητικής, είναι θέμα υγείας.
0: Και κλείνω με μια φιλανθρωπία για σήμερα. Η Beyoncé δωρίζει $1 εκατομμύριο για τους σεισμόπλητους της Κολομβίας. Είδες τι έγινε και στην Κολομβία. Τεράστιος ο σεισμός, πολλές οι ζημιές. Και η Beyoncé, επειδή κάνει τέτοια πράγματα, λέει ένα εκατομμυριάκι θα το στείλω τώρα στην Κολομβία.
1: Μπράβο.
0: Να βοηθήσω.
1: Μπράβο.
0: Αυτά για σήμερα. Χρήστος Μενιδιάτης αμέσως τώρα. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Έχουμε στην παρέα μας τον Πάτερ Σεραφείμ. Καλημέρα, Πάτερ.
3: Καλημέρα, καλημέρα για καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε, καιρό είχαμε να τα πούμε.
3: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Πριν το καλοκαίρι.
3: Καλημέρα φυσικά σε εσάς και τους καλούς ακροατές σας.
2: Λοιπόν, τι ωραία πράγματα πάλι ετοιμάζετε. Αυτή τη φορά δεν είναι στη Θέρμη, είναι στη Ρεδεστό. Τα λέω καλά?
3: Πολύ σωστά. Στην αυλή του νηπιαγωγείου της Νέας Ρεδεστού, που είναι δίπλα ακριβώς από τον ενοριακό ναό του Αγίου Αθανασίου.
2: Mm-hmm.
3: Για τρίτη φορά, έχει γίνει πλέον παράδοση αυτό, θα ετοιμάσουμε μια βραδιά μπέργκερ.
2: Πόπο, μπέργκερ night, πεθαίνω. τι θα κάνουμε εκεί, αύριο είναι αυτό στις 8.30, έτσι?
3: Αύριο στις 8.30 θα έχουμε κοντά μας τον σεφ, τον Ηρακλή Αποστολίδη, για τρίτη φορά, ο οποίος θα επιμεληθεί την κατασκευή του, ναι, τον μπέργκερ.
2: Από το MasterChef είναι.
3: Από το MasterChef, και είναι αυτός που επιμελείται και τα πιάτα και στην αυλή που είναι στη Νεάπολη και στο Κάγιο που είναι κάτω στη Γεωργική Σχολή.
2: Α, δεν το ξέραμε αυτό.
1: Πολύ καλό σεφ.
3: Ναι. Πολύ καλό σεφ. Και είναι μια προσπάθεια, όπως και οι προηγούμενες, για να ενισχύσουμε το ταμείο μας για την αποπεράτωση του ναού που χτίζουμε στην Φιλοθέη, στον οικισμό Φιλοθέη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην Ρεδεστό.
2: Μπράβο, Πάτερ, ωραία πράγματα είναι αυτά, γιατί έτσι θα έρθει και ο νέος κόσμος, θα έρθουν όλοι, θα διασκεδάσουν. Ούτως ή άλλως είναι κάτι όμορφο όλο αυτό και έχει και καλό σκοπό.
3: Ακριβώς, και δεν είναι μόνο φαγητό, είναι και μουσική, παραδοσιακή μουσική από τον καταξιωμένο μουσικό τον Βασίλη τον Κασούρα με το σχήμα του ο Χρόνος, και το λιράρι τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη. Οπότε έχουμε παράδοση σε συνδυασμό με το φαγητό.
2: Λοιπόν, οπότε αύριο στις 8.30 θα έρθουμε στο νηπιαγωγείο της Νέας Ρεδεστού. Στο πρώτο νηπιαγωγείο της Νέας Ρεδεστού. Στις 8.30 θα έρθουμε.
3: Στις 8.30 και θα, λίγο πριν αλλάξει η ημέρα, δηλαδή περίπου στις 11.30-12 παρατέταρτο, θα κλείσει η μουσική για να μην συνεχίσουμε να ενοχλούμε τους γείτονες.
1: Α, σωστό γι' αυτό. Ναι. Έχει σπίτια γειτονιά.
2: Είναι και καθημερινή, ούτως ή άλλως δουλεύουμε. Έχετε
3: έτσι,
2: και το
3: ακριβώς.
2: Πρωί να ξυπνήσετε να ακούσετε και την εκπομπή μας, Πάτερ. Πώς
3: έτσι,
2: θα γίνει.
3: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και φυσικά θα πρέπει να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας, οι οποίοι είναι η δύναμή μας, για να μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, όπως και όλες τις υπόλοιπες, εις πέρας. Είναι πραγματικά η δύναμη της προσπάθειας της ενορίας.
2: Συγχαρητήρια και στην ενορία και σε εσάς προσωπικά που είστε τόσο δραστήριος. Έχετε και άλλα πράγματα, ετοιμάζετε μέσα στη χρονιά?
3: Θα έχουμε και άλλα, αλλά ακόμα είμαστε σε σκέψεις.
1: Ωραία.
3: Έχουμε κάποιον προγραμματισμό.
1: Θα περιμένουμε να μας τα πείτε, έτσι, ξέρετε.
3: Και φυσικά στην εκδήλωση αυτή θα έχουμε και απασχόληση, δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, ώστε οι γονείς να είναι αμέριμνοι.
1: Α, τέλειο.
3: Να απολαύσουν φαγητό και χορό.
1: Μα για όλα έχετε προβλέψει, μπράβο.
2: Τέλεια.
3: Και πολλούς λουκουμάδες φτιαγμένους από έναν δικό μας άνθρωπο.
2: Α, τι ωραία ρε παιδιά, μπέργκερ, λουκουμάδες. Ξέρετε, αύριο θα πάμε τη δίαιτα λίγο πίσω. Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Θα περιμένουμε για να παχύνουμε λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε ο Πάτερ Σεραφείμ. Μακάρι όλοι οι παπάδες σε όλες τις ενορίες να κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις που να φέρουν τον κόσμο όχι μόνο στην εκδήλωση, αλλά και πιο κοντά και στην πίστη και στην θρησκεία.
1: Κοίταξε λίγο να σου πω κάτι. Έτσι. Είναι ωραίο γιατί έχουν ένα σκοπό και από το να ζητάνε έτσι χρήματα, ας πούμε, κάνουν μία εκδήλωση και αυτό ξέρεις τι είναι και λίγο, ας πούμε, στηρετιστό. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Οπότε αυτές οι εκδηλώσεις θα πάνε τα παιδάκια, θα παίξουν, οι γονείς θα ευχαριστηθούν και φυσικά όλα αυτά πηγαίνουν για καλό σκοπό. Συγχαρητήρια στον Πάτερ Σεραφείμ.
0: Και στην προηγούμενη εκδήλωση που μας είχε μιλήσει, που είχε κάνει, που ήταν στη Θέρμη.
1: Παντελής Θαλασσινός ήταν στο φράγμα της Θέρμης.
0: Που εκεί θα βοηθούσαν μάλιστα και τους νέους της ενορίας που περνάνε φοιτητές και τα λοιπά, να τους βοηθήσουν που έχουν ανάγκη φυσικά από χρήματα για το ξεκίνημά τους στη φοιτητική τους ζωή.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Έτσι, η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ ωραία. Μπράβο και σε εμάς που αναδεικνύουμε ωραία πράγματα.
0: Και αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε πάλι όλοι παρέα.
1: Αύριο και καινούριος μήνας.
0: Καινούριος μήνας, Σεπτέμβρης ήρθε.
1: Φεύγω, πάω στη Λαϊκή. Γεια σας τώρα, γιατί βιάζομαι, με περιμένουν τα ζαρζαβάτια μου.
0: Και εγώ φεύγω, πάω πάνω στο γραφείο. Δεν βιάζομαι καθόλου, αλλά θα φύγω σίγουρα.
1: Εσύ δουλεύεις, εγώ σχολάω.
0: Άντε, καλημέρα σας αύριο.
1: Γεια.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου. Τα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια σας, τι κάνετε, πως είστε, καλή εβδομάδα να έχουμε βρε παιδιά. Εδώ είμαι, κατέφτασα, Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σας. Για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες μαζί θα είμαστε. Μέχρι το ρολόι λοιπόν να δείξει 2, τρανζίστορ 100,3. Αυτό έχει το πρόγραμμά σου για σήμερα. Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ. Έχουμε διαγωνισμό, έχουμε σουσού. Έχουμε να πούμε νέα από όλο τον κόσμο. Γενικά έχουμε να σχολιάσουμε πολλά και φυσικά να περάσουμε καταπληκτικά. Σε λίγο καταφτάνει στην παρέα ο Θοδωρής Φέρης, πάντα αγαπημένος. Σου φέρνω Μιχάλη Εμιρλή από το παρελθόν με την πίπα της Ειρήνης. Τώρα όμως θέλω να σε ξεκινήσω με τον πάντα μαγικό Νίκο Βέρτη. Μου έλειψες πολύ εδώ στο τρανζίστορ, μην πας πουθενά.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θοδωρής Φέρης, κατάματα στον τρανζίστορο 100,3. Πολλά φιλιά στη Μάγδα τη Ζουλίδου, η οποία χαιρετάει, φεύγει, μας αφήνει. Έχει δώσει τόση όλο εδώ τη σκητάλη τη Αντιγόνη Πανού στην παρέα σου σε αυτή την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Χθες μας τρελάνανε όλα τα post στο For You Page μου. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, τελευταία Κυριακή. Θα σας σχολιάσω εγώ λίγο αργότερα, δεν θα σας αφήσω έτσι. Δευτερούλα σήμερα, 11 λεπτά μετά τις 11, 31 του Αυγούστου, και φύγαμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σαϊτιά αμέσως τώρα.

Και εγώ με λοιπόν, μας λέει ο Απόν εδώ στον Τρανζίστορα 100,3. Ευτυχώς εμείς σήμερα, παιδιά, δεν θα καούμε, γιατί ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με πολύ καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα φτάσουμε λοιπόν μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας. Θα έχουμε και δύο μποφοράκια, έτσι λίγο να κουνιούνται τα φύλλα να μας ξεγελάνε, και 63% υγρασία. Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θα πω καλό χειμώνα σήμερα και ούτε πρόκειται να το πω γενικότερα, γιατί εντάξει, οκ, μ' αρέσει και ο χειμώνας, άρα δεν θα το πω σπαστικά όπως το λέει ο περισσότερος κόσμος. Βέβαια, για εσένα τώρα και έξω που σκέφτεσαι να μπει στο γραφείο σήμερα και να αρχίσεις να εύχεσαι καλό χειμώνα και τα κεφάλια μέσα, να σας ενημερώσω πως το καλοκαίρι τυπικά κρατάει, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 21 του Σεπτέμβρη, παιδιά. Επομένως, κρατηθείτε γερά, έχουμε ακόμα και τα μπάνια μας τα συνεχίζουμε να κάνουμε και όλα. Φύγαμε τώρα για Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

34 ολόκληρα λεπτά μετά τις 11. Είμαστε μαζί εδώ και αν συντονίστηκες τώρα, σε καλωσορίζω στον τρανζίστορ σου 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν, σε θέλω για μένα εδώ με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου και διαβάζω πως σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου επίσημα, και αν επίσημα για κάποιους τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, σήμερα λοιπόν είναι και η τελευταία ημέρα για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις που είχαν ξεκινήσει στις αρχές του Ιούλη, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, πιο τέλος εκπτώσεων, παιδιά, εγώ πήγα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές μου τώρα, πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου, για να σας δώσω να καταλάβετε. Έτσι, να ψάξω κάτι τελευταία για τις διακοπές, ένα μαγιό παραπάνω, ένα κάτι τη. Μπαίνω μέσα σε μια πολύ μεγάλη λίστα καταστημάτων στην Τσιμισκή συγκεκριμένα, γωνιακό μαγαζί, να μου πιω, και μπαίνοντας βλέπω παλτό και ζακέτες. Όπως καταλαβαίνετε, τα καλοκαιρινά δεν υπήρχαν πλέον, αρχές Αυγούστου ξαναλέω. Φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη, άστο αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: πάλι σας γύρισα 22 ολόκληρα χρόνια πίσω στο χρόνο. 2004, τεράστιος Γιώργος Μαζονάκης, στον έρωτα παρανοής. Μόλις τον απολαύσαμε μαζί στο τρανζίστορ 100,3. Να στείλω και τα χρόνια μου πολλά, γιατί χθες γιόρταζε ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα. Κάθε Αλέκος εκεί έξω, λοιπόν, και Αλέκα, να χαίρεστε τη γιορτή σας και εμείς να σας χαιρόμαστε με τη σειρά μας. Ανταποδίδω και τις πρώτες καλημέρες της ημέρας στον Μπάμπη, στον Άλεξ Νάτος, ο οποίος γιόρταζε χθες. Άλεξ, τα καλύτερα σου ευχόμαστε, στη Γεωργία, στη Χριστίνα, στην Ερμιόνη, τι ωραίο όνομα, και στη Μέρη που είναι εδώ συντονισμένοι και έχουν στείλει τις δικές τους καλημέρες και τα δικά τους μηνύματα. Λοιπόν, σε λίγες μέρες από τώρα επιστρέφει και η ΔΕΘ, δεν θέλω να το ξεχνάτε, θα ζωντανέψει η πόλη μας και συγκεκριμένα την ενέργεια θα της δώσει η ΖΕΝΙΘ. Με παρουσία λοιπόν σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης αλλά και της Πλατείας Αριστοτέλους, θα σε περιμένει με πάρα πολλά διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που φυσικά έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα λοιπόν να παίξεις και εσύ στο Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και φυσικά να δοκιμάζεις και τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά στη Zenith, στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη. Τώρα φυσικά δεν έχεις να πας πουθενά, μένεις εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω όμως με Κωνσταντίνο Αργυρό, Ρία Ελληνίδου και Παντελή Παντελίδη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
3: Και δεν σου κάνει?
2: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα
3: κορσέ.
2: Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα. Και τώρα ναι, αυτά τα τρία
3: αλλά
2: κιλά
3: δεν θέλω
2: έβαλα...
3: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
2: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
3: Μπορεί να έχει ένα στάτ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
2: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
3: Μην κάνει καλά φράου.
2: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
3: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
2: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
3: Βγες με αλεξίσφαιρο καλουκακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
2: Πρωινά
1: Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7.

0: μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Είμαστε χαράματα.

Πρωινό Δευτερούλας λοιπόν, τελευταίας Δευτέρας για αυτό το καλοκαίρι, καλοκαίρι του 2026, 31 του Αυγούστου, και σε καλωσορίζω εδώ στον Τρανζίστορ σε 100,3. Παιδιά, μην πτωείστε, η καλοκαιρινή διάθεση είναι μέρος της ψυχής μας, έτσι συνεχίζουμε και την έχουμε για όλη τη χρονιά. Λοιπόν, σε καλωσορίζω εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, Αντιγόνη Σπανού για ακόμη 120 λεπτά. Σε λίγο έρχεται Γιώργος Κοκοσέος, Κατερίνα Λιόλιου τώρα όμως. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα μαζί με Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια, και σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός. Μείνε εδώ.

Δεν ξέρετε πώς κρατιέμαι κάθε φορά που τραγουδάω ένα τραγούδι στο στούντιο μόνη μου. Να ανεβάσω ρε παιδιά το μικρόφωνο, να το ανοίξω και να αρχίζω να ακούγομαι, έτσι για να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα. Και ισανότερα λοιπόν το έχω αγαπήσει αυτό το τραγούδι. Γιώργος Κοκοσέως εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. 9 πρώτα λεπτά μετά τις 12 και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Με τον εαυτό του τα έχει βρει ο Ήλιας Βρετός εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Εγώ πάλι έχω βρει εισιτήρια. Και όπως καταλαβαίνεις, ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό που σουτάζω από την αρχή της εκπομπής μας. Γιατί η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, η πολύ επιτυχημένη αυτή ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στην πόλη μας μεθαύριο, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, φυσικά με το λογαριασμό Summer Tour, για μια βραδιά που πιστέψτε με θα σε ζητηθεί όσο καμία άλλη. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, σε ένα live υπέροχο και εγώ στα χέρια μου κρατάω δύο διπλές προσκλήσεις, που σημαίνει ότι θέλω να στείλω 4 άτομα, ρε παιδί μου, σε αυτή τη συναυλία, και εσύ μπορείς να διεκδικήσεις πανεύκολα αυτά τα εισιτήρια στέλνοντάς μου απλά στο Viber 693-693-1003 τη λέξη Λιόλιου, δηλαδή το επίθετο της κοπέλας της υπέροχης αυτής, και το ονοματεπώνυμό σου. Τόσο απλά και εύκολο, λοιπόν, μπαίνεις στην κλήρωση. Εγώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα στείλω και τους νικητές και περιμένω τα μηνύματά σου. Σε λίγο σου φέρνω και Ζαφ και Πέτρο Ιακωβίδη, το όρομος Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ζαφ και Αύγουστος, αφιερωμένο φυσικά εξαιρετικά σε όλους εσάς τους ρομαντικούς εκεί έξω που χθες περάσατε την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου σε μια παραλία της Χαλκιδικής ή οπουδήποτε αλλού κοιτάζετε το ηλιοβασίλεμα και λέτε «Αχ, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου» και έρχομαι εγώ σήμερα να σας το χαλάσω και σας λέω πως είναι τελευταία ημέρα του Αυγούστου σήμερα και επιτέλους περιμένουμε τη στιγμή που η θερμοκρασία θα αρχίζει να πέφτει και θα πιάσουμε Χριστούγεννα, παιδιά, και θα στολίσουμε τα δέντρα γιατί ναι, εγώ αυτό φαντάζομαι. Τώρα φυσικά σας πάω στα τηλεοπτικά έτσι λίγο για να σας αφήσω να το επεξεργαστείτε αυτό που μόλις σας είπα. Γεμίζει το πρόγραμμα λοιπόν της τηλεόρασης σιγά σιγά. Σήμερα είχαμε και επιστροφή για Αθηνά Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο, Κοινωνία ώρα Μέγκα, 6 ώρα το πρωί, έτσι για την ενημέρωσή μας. Ενώ σήμερα στις 3 το μεσημέρι αναμένουμε την πολύ έτσι σημαντική πρεμιέρα μετά τη μεταγραφή τους. Νάνση Ζαμπέτογλου, Θανάσης Αναγνωστόπουλος που τάραξαν τα νερά φεύγοντας από την ΕΡΤ. Έρχονται λοιπόν στο Sky 3 η ώρα με το στούντιο στις 3. Έτσι με μια μικρή αλλαγή στον τίτλο. Μας έχουν εκπαιδεύσει ούτως ή άλλως τις πολύ ωραίες συνεντεύξεις και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν έτσι. Καλή σεζόν λοιπόν, ενώ από τις 7 του Σεπτέμβρη διαβάζω πως το πρόγραμμα της τηλεόρασης αρχίζει να γεμίζει ακόμα περισσότερο. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε όλα. Τώρα Άντωνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: λοιπόν, μας φωνάζει η Ελένη Φουρέιρα εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία το μεσημέρι. Λυπήσουμε, θα φωνάξω εγώ. Και επιτρέψτε μου να κάνω μία δημόσια έκκληση στον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Παιδιά, μας έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος πως όταν πιάνει κάποιον στο στόμα του ή κάποιο μέρος τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μετά όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, στην παράδοση εδώ του μετρό στην Καλαμαγιά, αναφέρθηκε σε κάτι που άκουσε σε θεσσαλονικιώτικο ραδιόφωνο, πως ένας παραγωγός, όντας πάρα πολύ εκνευρισμένος, είπε ποιο μετρό τώρα, τον Κωνσταντέλια φέρτε πίσω. Τι το ήθελε, παιδιά, να τον αφέρει να κάνει χιουμοράκι? Τραυματισμός για τον Κωνσταντέλια χθες. Μας έγραψε ο γερμανικός τύπος παντού. Ρίξη χιαστού η διάγνωση. Ακούς, Κυριάκο, μη βγεις και πεις τώρα περαστικά, γιατί θα φοβόμαστε για τα χειρότερα. Θα πούμε εμείς περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Παιδιά, άλλο κακό να μην τον βρει τον άνθρωπο. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είστε συντονισμένοι στον τρανζίστορα 100,3. Εδώ φυσικά στα ελληνικά και στα αγαπημένα. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφω σε πολύ λίγο με την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί. Φυσικά πάντα γεμάτη από επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
2: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100.

0: Τρανζίστορ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
3: Βέβαια.
2: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί
3: τα αντρικά, τα ουόμο.
2: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
3: Άλλο.
2: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
3: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
2: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
3: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτις. Οικονομικά

0: θέλει στο δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Τι μας δίνει ενέργεια, οι μικρές.

0: πρώτος κινηματογράφος της πόλης μας ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Στη Νέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί λοιπόν μόλις ξεκινήσε, μεσημεριάσαμε, μεσημεράκι Δευτέρας 31 του Αυγούστου, τελευταία ημέρα έτσι τυπικά για το καλοκαίρι, γιατί κατά τα άλλα συνεχίζουμε φυσικά δυναμικά. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου, στον τρανζίστορ 100,3, πάντα με όλες τις επιτυχίες, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο καταφθάνει Θοδωρής Φέρης, φέρνω υπέρτατο Πασχάλη Τερζή, έχω μια αγάπη, μην ξεχάσεις να δυναμώσεις την ένταση. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, πάμε να τον απολαύσουμε.

Όνειρο θα είναι ξανά, θα δωρείς φέρεις εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Στέλνω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στην Ελισάβετ, στη Βάσο, στην Ελευθερία, στον Νίκο, στον Χρήστο, στον Σπύρο, στην Ευρυδίκη, στη Μαρία. Έχετε κάνει ένα χαμό με τα μηνύματά σας. Και φυσικά συνεχίζετε. 693-693-1003. Αμέσως τώρα, Νατάσα Θοδωρίδου, ανήσυχος καιρός στον Τρανζίστορ Ζου.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πραγματικά αγαπώ Νίκο Πέργη και Πλανήτη Γη. Εδώ λοιπόν τον απολαύσαμε μαζί στον Τρανζίστορ 100,3. Στέλνω τα φιλιά μου στον Στέφανο, ο οποίος μας ακούει, παιδιά, από το Βελιγράδι. Προσπαθεί να μου στείλει μήνυμα στα ελληνικά, το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Μου ζητάει και όλα συγγνώμη γιατί λέει μιλάω πολύ λίγα ελληνικά. Λοιπόν, Στέφανε, συνέχισε την καταπληκτική προσπάθεια. Τα πας πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εντάξει, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Τρανζίστορ είναι παντού, ταξιδεύει παντού. Τα φιλιά μου και στη Δόμνα. Και τώρα, αν κάποιος μας ακούει, παιδιά, ο οποίος ανήκει στη Gen Z, δηλαδή έχει γεννηθεί από το 99 και μετά, θέλω να μου στείλει ένα μήνυμα. Γιατί εμφανίζεται ένα νέο φαινόμενο για αυτή τη γενιά, το οποίο λέγεται ghost posting. Τι κάνουν συγκεκριμένα? Πηγαίνουν κόντρα στα likes και στην επιβεβαίωση που ζητάμε μέσα από τα social media. Οπότε τι κάνουν? Ανεβάζουν ναι μεν τη φωτογραφία που θέλουν, την αρχιοθετούν όμως πολύ σύντομα για να εξαφανιστεί για λίγο καιρό και την επαναφέρουν όποτε θελήσουν αυτοί. Γιατί λέει είναι η αντίδρασή τους γύρω από όλο αυτό τον εθισμό των social media. Δεν θέλουν λοιπόν τα likes, αλλά να φτιάξουν ένα δικό τους ψηφιακό ημερολόγιο χωρίς να σκέφτονται αν αρέσει στους άλλους. Κοίτα να δεις τι κάνανε. Εθίσαν όλους τους υπόλοιπους, εμάς δηλαδή, millennial κτλ. Προσπαθήσαμε να τους καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν εκεί πέρα με τα social, momial κτλ. Και τώρα εγκαταλείπουνε. Όχι αγάπη, εδώ να κάτσεις. Εδώ για τα likes. Φύγαμε κατευθείαν για Δήμο Αναστασιάδη. Αποφασίσου αμέσως τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου για λίγο ακόμα.

Τελευταία Δευτέρα λοιπόν για τον Αύγουστο, 31 του Αυγούστου. Είμαστε εδώ, 33 βαθμούς Κελσίου η Θεσσαλονίκη. Δεν μας τα λέει καλά, μέχρι τους 31 εδώ εγώ το πρωί στο δελτίο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σας πάω στα μουσικά, γιατί εντάξει, η γυναίκα έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Φυσικά αναφέρομαι στην απόλυτη Άννα Βύση, η οποία σε λίγες μέρες από τώρα την περιμένουμε στο ΟΑΚΑ για την τεράστια αυτή συναυλία, η οποία θα αφήσει εποχή 26 του Σεπτέμβρη. Και μέχρι τότε σου λέει, γιατί να μην βγάλω ακόμη ένα καινούριο τραγούδι. Θα βγάλω. Όχι, γιατί λοιπόν είναι ο τίτλος και θα κυκλοφορήσει 11 του Σεπτέμβρη. Εγώ θα αντιστρέψω τον τίτλο και θα πω, γιατί όχι, Άννα μου, αφού μπορείς να μας τρελάνεις, κάντο, αντέχουμε. Φύγαμε να την απολαύσουμε αμέσως τώρα. Άννα Βύση, Άρτζι, όλο πιο πάνω. Δεν έχει πιο πάνω, Ανούλα. Δεν έχει, κούκλα μου. Είσαι κορυφή.

0: ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: Με λίγα λόγια λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Να ξέρετε, έχω κληρώσει και τους νικητές για τις διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Κατερίνας της Λιόλιου μεθαύριο, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Μη στεναχωριέστε, θέλω να είστε συντονισμένοι και αύριο εδώ, γιατί και αύριο θα μοιράσω προσκλήσεις. Μέχρι τότε δεν πάτε πουθενά, καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου, μέχρι και τις 5 θα είναι στην παρέα σας. Ενώ 6 ώρα, Daily Couscous, Παναγιώτης Σίμος, Ηλένια Williams, εδώ για το απογευματινό το σουσουδάκι της ημέρας. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, ζέστη θα έχει, να πάτε για μπάνιο αν έχετε χρόνο και εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Μέχρι τότε, φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: πέντε κύκλου Emily in Paris.
1: Να σου πω κάτι, εγώ που την πήγαινα.
0: Στο έλεγα εγώ, όχι, δεν πάω.
1: Όχι.
0: Είδε την Emily, πήγε.
1: Πήγα στη Ρώμη, μετά ξανά στη Ρώμη. Πήγα στην Αγγλία, ξανά στην Αγγλία. Παρίσι, Παρίσι και λέω, μωρέ, άρχισα να βλέπω την Emily in Paris. Και μόνο πήγα και σε όλα τα σημεία.
0: Βέβαια.
1: Και έλεγα, αχ, εδώ έκλασε η Emily, εδώ έφαγε η Emily.
0: Εκεί που έκλασα λίγο εγώ δεν πήγε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 εδώ στον αέρα της πόλης. Έχω και παρέα σήμερα. Πες γεια! Ντρέπεται το κορίτσι μου. Έχω το κορίτσι μου εδώ. Η πιο, όχι πιο μικρή μου φάνω, 8 χρονών δεν το λες και μικρή. Μια χαρά κοπελάρα. Και είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι και τις 5. Ξεκινάω πολύ ευθύς αμέσως με Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ιουλία Καλυμάνη και Θοδωρή Φέρη. Είναι το είπες, παίζει δυνατά και πάρτε καφεδινό. Έχουμε πολλά να πούμε.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Αγαπάτε καταλλήλους, στα καλύτερα που έρχονται. Ιουλία Καλυμάνη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Τώρα αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει. Παίζει δυνατά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αυτό είναι το βιογραφικό. Ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Περιμένω το φιλαράκι μου όλα να συμμαζευτούν, να έρθουν επιτέλους στην πόλη. Εντάξει, ξεκινάνε και τα σχολεία σε λίγο καιρό. Νομίζω τότε είναι που θα γεμίσει κανονικότατα. Καλησπέρα να πω και στον Γιώργο από Τριανδρία. Καλησπέρα, Γιώργο μου, αλλά καλησπέρα και στον Άρτουρο, ο οποίος λέει: πολύ τυχερή η κόρη σου που είναι δίπλα σου. Δεν είναι η κόρη μου, παιδιά. Δεν έχω παιδιά. Είναι φίλη μου και είναι 8 χρονών. Δεν μπορώ να έχω 8 χρονών φίλη. Άκουσε εκεί, όταν κάνω κόρη και παντρευτώ πρώτα θα το μάθετε. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα.
0: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό είναι το Αιγαίο. Αν αφήσει εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και τι τραγουδάρα πάει να βγάλει η θεά. Δηλαδή, πραγματικά δεν αντέχουμε την Αναβίση που δεν κάθεται καθόλου στα αυγά τη. Αλλά μακάρι και εγώ να φτάσω στα χρόνια τη και να είμαι έτσι ακριβώς. Όχι ότι είναι μεγάλη. Πόσο είναι η Ανούλα, είναι 67. Μια χαρά ηλικία είναι και πάρα πολύ δημιουργική. Οπότε, όταν κορίτσια μου πάτε τα 30, μη σα πιάνουν τα δικά σα. Γιατί 20 is the new 30 ή το αντίστροφο. Κωνσταντίνο Αργυρό τώρα και ποτέ ξανά παίζει δυνατά.

Yeah. Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: για την επόμενη. Κατερίνα Λιόλια εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και παιδιά, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας, γιατί νομίζω ότι τα λέμε όλα. Ένα παρεάκι δεν είμαστε. Που λέτε, πέρα από ραδιοφωνική παραγωγός και ραδιοφωνικό σουσού σας, είμαστε και καλλιτέχνες. Οπότε έρχεται η ώρα για να βγάλω την πρώτη δισκογραφική μου δουλειά και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι θα τη μοιραστώ μαζί σας. Και θέλω απλά να μείνετε συντονισμένοι και στο κομμάτι αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχω βάλει πάρα πολύ μεράκι και νομίζω θα σας αρέσει. Θα μας κουνήσει πολύ. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Σε αναπάντηχα συμπεράσματα κατέληξε βρετανική έρευνα αναφορικά με τις σεξουαλικές επιδόσεις των ανδρών και των γυναικών με βάση το επάγγελμά τους. Ποιοι πιστεύεις, ποιο επάγγελμα πιστεύεις είναι αυτό το πιο έτσι ζουζουνιάρικο, να πω.
0: Ζουζουνιάρικο.
2: Δεν ξέρω, σπάει κάπου το μυαλό.
0: Η μουσική. Τίποτα μουσική, τίποτα όχι, τέτοιο.
2: Λοιπόν, πρώτη λοιπόν, πιο.
0: Ναι.
2: Τη διχταράδε, θα το πω, ναι.
0: Ναι.
2: Οι αγρότες.
0: Ωρε φίλε, δεν είχα ποτέ αγρότη.
2: Είδε λοιπόν τι.
0: Τι να κάνω, θα πεθάνω και δεν θα έχω πάει με αγρότη. Θα στείλει τώρα κανένα κανένα μήνυμα. Εμένα με ξέχασες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου.
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής.
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3 και

Ζεις τώρα και το κομματρία, Γεωργία Γεωργιάδου. Στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Ένα τρίωρο γεμάτο έχει ξεκινήσει. Με πάρα πολύ σουσού, εννοείται ότι σας θέλω εδώ μαζί μου. Να στείλω φιλιά και αγάπη στο Στελάκι μου, η οποία λέει να μην ανοίξω το στόμα μου. Όχι, μην ανοίξεις το στόμα σου, εσύ δεν χρειάζεται. 9 χρονών είμαι, λέει εγώ. Μας κάνεις, να ξέρεις. Καλησπέρα στον Άλεξ αλλά και στον Τέο. Σε λίγο δίνω διπλές προσκλήσεις για να πας, Κατερίνα Λιόλιου, στο θέατρο Γη, τη Δετάρτη που έρχεται και να περάσεις μαγικά. Μείνε συντονισμένη, ως και Ρία Ελληνίδου έρχεται.

πατάματα. Θοδωρή Φέρη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Άσε με να σε προσέχω και σας το αφιερώνω.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ανάψω καπνογόνα και Πέτρο Σεκοβίδη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5. Μην ξεχνάτε, έρχεται η πολυπετυχημένη ροκ τίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γη, λογαριασμό Summer Tour και φυσικά Κατερίνα Λιόλιου. Ο Τρανζίστορ σα έχει εξασφαλίσει διπλέ προσκλήσει και αν θέλει να τι διεκδικήσει, στέλνει τώρα στο Viber του σταθμού στα 693-693-1003. Λιόλιου και ενώ και ονοματεπώνυμο. Δύο διπλέ προσκλήσει για εσά από εμένα. Θα είμαι και εγώ κάπου εκεί και θα περάσουμε μαγικά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

σε περίπτωση που και αν εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τι μου κάνετε, πού μου βρίσκεστε, εννοείται ότι περιμένω τα δικά σας μηνύματα και είστε πολύ σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λέει ο Τέο, εμείς εδώ θα είμαστε και θα αποθεώνουμε κιόλας όλα αυτά για το τραγούδι μου φυσικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Τέο, δεν σε πρόλευα, είδες. Περίμενα ένα τραγούδι από σένα, δεν ήρθε και είπα να βάλω κι εγώ τα δυνατά μου. Δίσκο δεν έχω βγάλει ακόμη, παιδιά, όχι καλοτάξει τόσο δίσκος, άλμπουμ κλπ. Αργότερα. Τώρα ένα σίγκλι. Και Χριστίνα Σάλτη έρχεται με παράλληλη αγάπη. Πάμε να τα ακούσουμε.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υπεύθυνος Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και αυτός είναι ο λογαριασμός. Και τι κομματάρες ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιο για το 2027. Αχ, και να ξέρετε, βάζει κάποια sneak peek έτσι για να έχουμε μια ιδέα. Και πραγματικά ανυπομονώ, διότι έχει και Γιάννη Φακίνο δίπλα της. Και αυτό το ντουέτο δεν χάνει με τίποτα. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό, Χρήστο Μάστορα και Γιώργο Κακοσέο. Πού αλλού, εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έμιλιν Πάρις. Ο κύκλος είναι και στην Ελλάδα, έχει και λίγο Ιταλία, έχει και φυσικά και Παρίσι, όπου εκεί θα αποχαιρετήσουμε για πάντα το κορίτσι αυτό, όπου ολοκληρώνεται με αυτόν τον τελευταίο κύκλο η σειρά.
3: Τι χαμό έκανε η σειρά από το πουθενά,
2: Νομίζω πάρα πολύ ερωτεύτηκαν και το Παρίσι με αυτή την
3: σειρά.
2: Εσύ, ας πούμε, δεν έχεις πάει. Έπρεπε να δεις πέντε κύκλους Έμιλιν Πάρις.
3: Να σου πω κάτι, εγώ που την πήγαινα.
2: Το έλεγα εγώ, όχι, δεν πάω.
3: Όχι.
2: Είδε την Έμιλιν πήγες.
3: Πήγα στη Ρώμη, μετά ξανά στη Ρώμη. Πήγα στην Αγγλία, ξανά στην Αγγλία. Παρίσι, Παρίσι και λέω, μωρέ, άρχισα να βλέπω την Έμιλιν Πάρις. Και όχι μόνο, πήγα και σε όλα τα σημεία.
2: Βέβαια.
3: Και έλεγα, αχ, εδώ έκλασε η Έμιλιν. Εδώ έφαγε η Έμιλιν.
2: Εκεί που έκλασα λίγο, εγώ δεν πήγες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, ο λογαριασμός.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και πότε περνάει, ρε παιδιά, η ώρα? Πώς περνάει ο καιρός έτσι? Δηλαδή, 4 η ώρα ακριβώς. Μία ώρα μας απομένει μέχρι και τις 5. Είμαστε μαζί. Φυσικά, σε τέλος την παρέα μου, πάρε καφεδάκι, ωραίο μεσημεριανό και έλα να περάσουμε μαγικά. 33 βαθμοί Κελσίου και 31 του μηνός. Από αύριο, λοιπόν, θα λέμε καλό Σεπτέμβρη. Εγώ θα συνεχίσω να λέω καλό καλοκαίρι. Γιατί με 33 βαθμούς, καλό καλοκαίρι θα λέμε. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, με λίγα λόγια, παίζει δυνατά.

Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Και σαφάρι στον τρανζίστορ 100,3. Λίγο ακόμα μας έμεινε και σας θέλω εδώ. Αντώνης Ρέμος τώρα και Δευτέρα. Παίζουν δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Γιώργος Μαζωνάκης και δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Πάμε να μιλήσουμε για την ταινία του Μάικλ Τζάκσον. Έχει σημειώσει ρεκόρ, παιδιά. $1 δισεκατομμύριο. Αυτή η ταινία, λοιπόν, τόσο περίπου ήταν η εισπραξή της. Και ένα sequel στα σκαριά. Φυσικά, ο πρωταγωνιστής, ο οποίος υποδίθηκε τον Μάικλ Τζάκσον, νομίζω ότι δεν έχει κάτι καλύτερο να ζήσει ως καλλιτέχνης πάνω στη σκηνή. Ήταν ό,τι καλύτερο, λέει, για την καριέρα μου και νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινάει κάτι μεγάλο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Και αυτή είναι η κατάδα που από εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Γεωργιά στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, για λίγο ακόμα δηλαδή. Προλαβαίνετε και τελευταίοι, έτσι να κάνουμε λίγο σουσού ραδιοφωνικό. Φυσικά σας περιμένω στην παρέα μου και θέλω και follow και likes. Τρανζίστορ 1003 σε Facebook, Instagram και TikTok, γιατί πώς αλλιώς θα μεγαλώσει αυτή η παρέα. Και θα σας δίνω και εγώ προσκλήσεις και όλα τα άλλα τα δωράκια που κάνουμε εμείς παρεούλα. Δέσποινα Βανδύ, να τη χαίρεσαι, λέει, αφιερωμένο στους αχάριστους.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα ζεις στο 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντε.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν όταν η καρδιά είπε αλληλούια. Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 31 του Αυγούστου, παιδιά, αυτό ήταν και για φέτος και αυτό ήταν και για σήμερα. 5 παρα 20 και κάπου εδώ σας αφήνω. Ξέρω, είχαμε ένα δεκαλεπτάκι παραπάνω. Το φάγα κάπου, δεν ξέρω, μην με ρωτάτε. Ραντεβού αύριο, 1 Σεπτεμβρίου, το λέω και δεν το πιστεύω. Στις 2 ακριβώς, για ένα υπέροχο τρίωρο. Να μην λείψει κανείς, να περάσετε όμορφα. Ένα καλό υπόλοιπο σε όλους και πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
2: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σε αναπάντηχα συμπεράσματα κατέληξε βρετανική έρευνα αναφορικά με τις σεξουαλικές επιδόσεις των ανδρών και των γυναικών με βάση το επάγγελμά τους. Ποιοι πιστεύεις, ποιο επάγγελμα πιστεύεις είναι αυτό το πιο έτσι ζουζουνιάρικο να πω?
3: Ζουζουνιάρικο.
2: Δεν ξέρω, σου πάει από το μυαλό.
3: Η μουσική. Τίποτα μουσική, τίποτα όχι, τέτοιο.
2: Λοιπόν, πρώτη λοιπόν, πιο.
3: Ναι.
2: Οι διχταράδες, να το πω, ναι.
3: Ναι.
2: Οι αγρότες.
3: Ωρε φίλε, δεν είχα ποτέ αγρότη.
2: Είδες λοιπόν τι.
3: Τι να κάνω, θα πεθάνω και δεν θα έχω πάει με αγρότη. Θα στείλει τώρα κανένας κανένα μήνυμα, εμένα με ξέχασες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έμιλι ιν Πάρις. Ο κύκλος είναι και στην Ελλάδα, έχει και λίγο Ιταλία, έχει και φυσικά και Παρίσι, όπου εκεί θα αποχαιρετήσουμε για πάντα το κορίτσι αυτό, όπου ολοκληρώνεται με αυτόν τον τελευταίο κύκλο η σειρά.
2: Τι χαμό έκανε η σειρά από το πουθενά,
1: Νομίζω πάρα πολύ ερωτεύτηκαν και το Παρίσι με αυτή την σειρά.
2: Εσύ,
1: α πούμε, δεν έχεις πάει. Έπρεπε να δεις πέντε κύκλους Έμιλι ιν Πάρις.
2: Να σου πω κάτι, εγώ που την πήγαινα.
1: Στο έλεγα εγώ, όχι, δεν πάω.
2: Όχι.
1: Είδε την Έμιλι πήγε.
2: Πήγα στη Ρώμη, μετά ξανά στη Ρώμη. Πήγα στην Αγγλία, ξανά στην Αγγλία. Παρίσι, Παρίσι και λέω, ωμορέ, άρχισα να βλέπω την Έμιλι ιν Πάρις. Όχι μόνο, πήγα και σε όλα τα σημεία.
1: Βέβαια.
2: Και έλεγα, αχ, εδώ έκλασε η Έμιλι. Εδώ έφαγε η Έμιλι.
1: Εκεί που έκλασα λίγο, εγώ δεν πήγε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: Στήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous. Yeah.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα τέλειος κουσ είναι στην παρέα σου.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ λοιπόν. Απόγευμα Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδα, τέλος μήνα. Όλα τα έχουμε και συμφέρουμε που λένε.
1: Αρχές λοιπόν, μέσα και τέλη έχουμε.
0: Πολύ ωραία πράγματα έχουμε και πολλά ωραία πράγματα να πούμε, πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε. Έχουμε και μία υπέροχη συνέντευξη αυτή την Πέμπτη του FY.
1: Βέβαια.
0: Να το πούμε αυτό, ένα πολύ ωραίο vidcast. Που μπορείτε να απολαύσετε φυσικά στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, αλλά να ακούσετε και τη συνέντευξη την Πέμπτη που μας έρχεται.
1: Ναι,
0: να τα λέμε και αυτά. Τα ωραία, τα σωστά. Λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας, γιατί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Και αν θέλεις να κάνεις οικονομία, αν θέλεις να βγαίνεις πολύ κερδισμένος στην καλύτερη ποιότητα, γιατί δεν θες να κάνεις όμως καμία οικονομία στην ποιότητα. Mr. Grand, Μασούτη τον τόπο μας και οι βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνεις τους διπλούς πόντους στην Muscat. Και αν δεν έχεις Muscat, έχεις κάνει τεράστιο λάθος. Πήγαινε τώρα να τη βγάλεις κατευθείαν.
1: Σε περίπτωση online, που οτιδήποτε. Έτσι. Ναι.
0: Στην πιθανή περίπτωση που μπορεί να σου ξεφύγει, μπορεί να σου κατοίκω στο εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Τα δεχόμαστε όλα.
1: Σωστό.
0: Έτσι,
1: σωστό.
0: Μπορεί. Ό,τι και να έχει συμβεί, λοιπόν, πας βγάζει τη μάσκα εντελώς δωρεάν. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου και είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Απλά. Ξεκινήσαμε με Ελένη Φουρέιρα, προχωράμε με Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο, ολοκαίνουργιο τραγούδι. Και την Παρασκευή έχουμε και Παγκόσμια ημέρα ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Και παίζουμε global τώρα.
0: Είμαστε global situation.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.

Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Και με πόσους ανθρώπους το έχουμε αναρωτηθεί αυτό, λέω εγώ από μέσα.
1: Αυτό ξαναπέστε.
0: Λοιπόν, εμείς επιμένουμε σε ένα καλοκαιρινό mood. Ναι. Δεν ξέρω εσείς τι θέλετε. Δεν ξέρω αν έχετε επιστρέψει. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε.
1: Εμείς και εγώ, έτσι. Εσύ και εγώ επιμένουμε σε ένα καλοκαιρινό.
0: Γενικότερα όλοι νομίζω ότι επιμένουμε σε ένα καλοκαιρινό.
1: Εμείς εδώ ήδη επιμένουμε.
0: Είμαστε Αύγουστο.
1: Αύγουστο, σωστά. Έχεις...
0: Θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Αύριο σε τι θα επιμένουμε.
0: Με?
1: Αύριο σε τι θα επιμένουμε.
0: Κάτσε να έρθει το αύριο. Μιλάμε
1: σωστά.
0: Για σήμερα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: okay.
0: Θέλω να μου πεις.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Είναι ένα μικρό τεστ αντοχής, ρε παιδί μου. Σχέση. Δηλαδή, ποιο είναι σε ένα το μεγαλύτερο red flag σε κοινέ διακοπέ.
1: Red flag σε κοινέ διακοπέ. Ξέρεις τι δεν έχω χειρότερο.
0: Τι.
1: Το θα πληρώσουμε μισά-μισά.
0: Τι είναι.
1: Αυτό είναι το red flag μου στις διακοπές.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ. Για να μην παρεξηγηθώ ότι και καλά τα πληρώνει όλο ο άντρας κλπ. Δεν. Δηλαδή, θα βγούμε για ένα φαγητό, πληρώσω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα βγούμε για ένα, πληρώσω εσύ. Εγώ θα βάλω, ας πούμε, τα κάνω το ξενοδοχείο, θα κάνεις τα εισιτήρια. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το. Εσύ. 325 ευρώ εσύ, 325 ευρώ εγώ. Δεν έχω χειρότερο.
0: Σε μεγάλη παρέα θεωρώ όμως ότι το σωστό είναι αυτό.
1: Σε μεγάλη παρέα
0: δηλαδή,
1: είναι
0: θέλω
1: τέλειο.
0: Θέλω να σου πω, ακόμα και που το μοιραζόμαστε κάποιες φορές, εγώ το θεωρώ λάθος. Γιατί υπάρχει μια παρέα άνθρωποι που πίνουν, ας πούμε, δύο μπουκάλια κρασί και εγώ πίνω μια κοκακόλα.
1: Στις μεγάλες παρέες είμαι και υπάρχει και ένα application, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Στο Splitwise.
1: Στο Splitwise που το κάνεις και το κάνεις τέλειο και είναι φανταστικό αυτό. Ναι. Σε μεγάλες παρέες. Όταν είσαι με το σύντροφό σου, οι δυο σας μπεις για red flag. Όταν είσαι με το σύντροφό σου, οι δυο σας, δεν θα μπεις στο Splitwise.
0: Εμένα το red flag, όχι με σύντροφο ή με τέτοιο, εμένα, το red flag γενικότερα σε κοινές διακοπές και με φίλους είναι το να πρέπει να με πιέσεις να κάνω ένα πρόγραμμα που θες εσύ.
1: Περίμενε, κάτσε. Εννοείται ότι σε φίλους και δεν το συζητάμε. Και εμένα αυτό είναι red flag.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι.
1: Και εγώ καλύτερα πάω.
0: Και τρελαίνομαι, Αντρέα μου. Έλικο εκείνο, τη σου χρωστάω και πιστεύω.
1: Πες μου τι

0: Θα αυτήν η Λένα Ζευγαρά, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μιλάμε εδώ για καλοκαιρινά πράγματα, γιατί είμαστε σε αυτό. Ποια είναι η τέλεια διάρκεια διακοπών?
1: Μήνας. Και.
0: Ναι. Δηλαδή έναν ολόκληρο μήνα.
1: Ναι. Είναι τέλειο.
0: Φίλε, είναι πολύ ωραίο. Ναι, αλλά είναι πολύ.
1: Θέλεις, θα σου πω, θέλεις. Μία εβδομάδα, χωρίς υπερβολή όμως, για να καταφέρεις να κλείσεις τηλέφωνα, να αυτό, να τα φέρεις στη βόλτα, γιατί δεν είναι, φεύγουμε όλοι και τα έχουμε.
0: Δεν είναι εύκολο να πάρεις όσο μέσα, λένε. Και εγώ.
1: Ρώτησες, ποια είναι το ιδανικό σου μήνα. Μία εβδομάδα. Μετά θες μία εβδομάδα να εγκλιματιστείς, μία εβδομάδα για να πεις ότι ξεκουράζεις, να ξεκουράσεις, μία εβδομάδα να ξεκουραστείς και μία εβδομάδα να μπεις στη διαδικασία να πεις ότι τώρα ξεπιστρέφουμε, α πούμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Sorry.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δηλαδή, παρέα σου, δεύτερο ημίωρο εκπομπή.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο εκπομπή και συζητάμε για την τέλεια διάρκεια διακοπών. Γιατί τα παιδιά, α πούμε, είναι τυχαίο που τα παιδιά έχουν διακοπέ από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Τι σύγχρονο με τα μωρά.
1: Και. Τα μωρά πάνε γιατί είμαστε πιο ξεκούραστοι από ό,τι είμαστε εμείς. Εμείς μεγαλώνουμε και είμαστε πιο κουρασμένοι κάθε χρόνο.
0: Θεωρητικά όμως.
1: Άρα θεωρητικά θέλουμε κάθε χρόνο περισσότερες διακοπές σε σχέση με τα παιδάκια. Έχω άδικο.
0: Τα παιδάκια όμως θεωρητικά, να ξέρεις, κάνουν το μάθημά τους το πρωί και το απόγευμα. Πρέπει να κάνουν τα μαθήματά τους. Ενώ εμείς θεωρητικά κάνουμε τη δουλειά μας και το απόγευμα ξεκουραζόμαστε.
1: Ποιος ξεκουράζεται?
0: Δεν σου λέω
1: δηλαδή,
0: εγώ και εσύ.
1: Δηλαδή, άμα έχεις παιδιά, θέλεις να πεις και θέλω να ταχθεί όλη
0: η οικογένειά σου. Δεν
1: είναι
0: δουλειά, ρε φίλε, αυτό. Sorry κιόλας.
1: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Μαζί σου. Αλλά είναι η οικογένειά σου να. Και δεν είναι δουλειά, δεν είναι δουλειά το να πλύνεις, δεν είναι δουλειά το να καθαρίσεις, δεν είναι δουλειά το να μαγειρέψεις, δεν είναι δουλειά το να. Πώς το λένε? Δεν είναι δουλειά το να πας να πάρεις τα παιδιά του φροντιστήριο. Δεν είναι δουλειά. Δεν σου λέω ότι.
0: Όχι, δεν είναι δουλειά. Άμα τόσο πολύ σε κουράζει αυτό, μην κάνεις παιδιά. Sorry κιόλας.
1: Περίμενε. Το να κάνεις τις δουλειές σπιτιού όμως.
0: Πάρε μια κοπέλα. Εγώ έχω μια κοπέλα και με βοηθάει. Δεν μπορώ να τις κάνω.
1: Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να πάρουν μια κοπέλα.
0: Μα ρε φίλε, κάτσε. Άμα δουλεύεις όλη μέρα και δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις.
1: Στην Ελλάδα ζούμε, Παναγιώτη. Δεν ζούμε στη Σαγκάη που βγάζουμε τα. Στην Ελλάδα ζούμε. Δυστυχώς όσον αφορά αυτό το κομμάτι.

0: Αυτή είναι η Αναστασία. Σπάστε τα, σπάστε το κι εσείς. Η αλήθεια είναι ότι όλες, πόσες φορές θέλουμε να τα σπάσουμε όλα
1: 100%.
0: Και λέμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, πώς θα τα καταφέρουμε. Αλλά στο τέλος πάντα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Πες το.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ πηγαίνοντας στην Αμοργό πήρα δύο τεράστιες βαλίτσες που ανάθεμα και ανέβαλα. Ούτε τα μισά.
1: Κι εγώ.
0: Ναι. Και λέω μετά, γιατί κάθε φορά που πέσω στην Λούμπα, κουβαλάω την Άρτα, τα Γιάννενα, τα γυροχωριά.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Και μετά.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Λέω, γιατί πήρα, ας πούμε, 4 ζευγάρια παπούτσια. Αφόρησα τα 2.
1: Ναι.
0: Αφού μόνο με τις παντόφλες όλη την ώρα.
1: Και εγώ, περίμενε. Εγώ στο εξωτερικό που πήγα, πήρα, ξέρω εγώ, πράγματα και έλεγα μην τυχόν και μου χρειαστούν. Εδώ στα Κύθυρα, στην Ελλάδα, πραγματικά έβαλα 2 ρούχα χωρίς περιβολή και δεν με βλέπεις πως κυκλοφορώ. Έτσι κυκλοφορούσα και στο νησί. Έτσι.
0: Λογικό το βρίσκω να ξέρω.
1: Παιδιά, είσαι με ένα μαγιό που δεν πρέπει να το βράδυ στο τέλος της ημέρας. Ακόμα και για το φαγητό που θα πας, στο πανηγύρι που θα πας, δεν θα σε παρεξηγήσει. Για ποτό να πας, δεν θα σε παρεξηγήσει κανένα αν δεν φορά τα ρούχα σου και φορά ένα μαγιό και ένα παρέο, ας πούμε. Ή ένα μαγιό και μια μπλούζα και τη σαγιονάρη σου. Θέλω να πω ότι και δει στην Αμοργό, έτσι. Που είναι ακόμα πιο χαλαρά τα πράγματα
0: στην
1: εκεί πέρα.
0: Εγώ ήμουν, σου λέω, με τις παντόφλες που φοράω πάντα. Ναι. Ήμουν εκεί και τελείωσε.
1: Δηλαδή είναι τσάμπα κόπου, λοιπόν, να παίρνει πράγματα. Άντε να πάρει 2 καλά πράγματα. Πες ό,τι.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, πρόσεχε καλά.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και να ρωτήσω και εσάς δηλαδή. Ναι. Όταν πηγαίνετε διακοπές, όπου και να πάτε διακοπές, είσαστε από τους ανθρώπους που θα ψωνίσουν τζιτζιρι, μιτζιρι, αυτό, θα πας σε ένα μαγαζάκι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να πάρεις
0: θα σου πω κάτι. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές πόσα πράγματα θέλω να πάρω, τα παίρνω και ξεχνάω να τα δώσω. Αν είναι φαγόσιμα, χαλάνε. Και ναι. Τα κάνω λάθος στη ζωή μου αυτά τα πράγματα.
1: Τα ποια θα πάρεις όμως, θα πας να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα μαγνητάκι ή ένα που θα δεις.
0: Παλιά το έκανα πολύ. Νομίζω ότι πια δεν το κάνω. Ποια ζώδια αρνούνται ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι, ξέρεις πια?
1: Σίγουρα είμαι εγώ μέσα σε αυτά.
0: Εσύ?
1: Ο υδροχός.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ο Λέοντας.
1: Ναι, γιατί είναι αυγουστιάτικος.
0: Ο Τοξότης.
1: Επίσης είμαι μέσα σε αυτά.
0: Ο Ιχθύς. Και ο Παρθένος.
1: Τέλεια. Τέλεια. Το πιστεύω.
0: Το πιστεύω. Ο Τοξότης νομίζω είναι σε μόνιμες διακοπές. Γενικά.
1: Α, σε μένα απευθύνεσαι τώρα έτσι. Ναι. Χωροσκόπο.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Είμαι εγώ σε μόνιμες διακοπές.
0: Σου λέω ότι νομίζω στο μυαλό του. Τι είναι σε μόνιμες διακοπές.
1: Δουλεύει τα σκυλία του μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, σιγά μου αρέσει. Σιγά μου τα σκυλία του μέχρι το βράδυ.
1: Τέλος πάντων.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Σε αναπάντηχα συμπεράσματα κατέληξε βρετανική έρευνα αναφορικά με τις σεξουαλικές επιδόσεις των ανδρών και των γυναικών με βάση το επάγγελμά τους. Ποιοι πιστεύεις, ποιο επάγγελμα πιστεύεις είναι αυτό το πιο έτσι ζουζουνιάρικο, να πω.
2: Ζουζουνιάρικο.
1: Δεν ξέρω, σου πάει από το μυαλό.
2: Η μουσική. Τίποτα μουσική, τίποτα όχι, τέτοιο.
1: Λοιπόν, πρώτη λοιπόν, πιο.
2: Ναι.
1: Τη διχταράδε, να το πω. Ναι.
2: Ναι.
1: Οι αγρότες.
2: Ωρε φίλε, δεν είχα ποτέ αγρότη.
1: Είδες λοιπόν τι.
2: Τι να κάνω, θα πεθάνω και δεν θα έχω πάει με αγρότη. Θα στείλει τώρα κανένας κανένα μήνυμα, εμένα με ξέχασες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα.

0: Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μέχρι τι 8 είμαστε παρέα σου. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα του και θέλω να με εξηγήσει. Έτσι, αναλυτικά.
1: Ναι. Τι θέλει να σου εξηγήσω, θα σου πω εγώ αυτά που έχω στο μυαλό μου.
0: Γιατί να μην είμαι δισεκατομμυριούχο. Έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω στη ζωή μου να είμαι εκατομμυριούχο. Έχω αποφασίσει ότι θέλω να γίνω δισεκατομμυριούχο.
1: Πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν είναι κάτι που μπορώ να σου εξηγήσω. Μόνο μπορώ να σου πω ότι ένα μασούτη είναι εδώ. Αυτό μπορώ να σου πω μόνο. Τώρα το δεν θε εκατομμυριούχο.
0: Όχι, δεν θέλω να είμαι millionaire, θέλω να είμαι billionaire.
1: Μάλιστα. Τι σου πω. Βιολογικές επιλογές μας, ότι μη στεκράτηκα μισό το τόπο. Μόνο έτσι μπορώ να σε βοηθήσω για να κάνεις οικονομία.
0: Ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, για να περάσεις από το millionaire στο billionaire.
0: Όχι,
1: ένας μασούτης δρόμος είναι.
0: Αρχικά πρέπει να φτάσω στο millionaire.
1: Εντάξει, ένας μασούτης δρόμος είναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι.
0: Η κατά το ίμιση, βέβαια, είναι τελειωμένη υπόθεση. Εγώ θέλω.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρα.
0: Εγώ θέλω. Πολύ.
1: Σίγουρα. Κάνεις και οικονομία και όλα και έχω τη Mastercard. Θα κερδίσεις τους πόντους σου και είσαι. Κάποια χρόνια θα παίξεις από το billionaire.
0: Αρχικά σε πώς θα γίνω millionaire, θέλω να μου πεις.
1: Millionaire θα γίνεις τώρα. Το μήνα που διανύουμε. Γιατί είναι στο New Year's Resolution. New Goals,
0: μάλιστα,
1: και
0: New Me
1: και τέτοια.
0: Μπορώ να κερδίσω το Euro Jackpot.
1: Λοιπόν.
0: Έχει εκατομμύρια το Euro Jackpot.
1: Νομίζω ναι.
0: Βγήκε πολλά νομίζω. Βγήκε 10 ή 100.
1: Ναι. Και λένε ότι είναι και το πιο. Πώς το λένε.
0: Accurate.
1: Ναι, accurate. Να παίξουμε.
0: Θα έπρεπε να έχω κερδίσει. Είναι λάθος που δεν έχω κερδίσει.
1: Και εγώ θα έπρεπε να
0: κερδίσω. Βέβαια, να σου πω κάτι, millionaire, δεν πρέπει να είμαι με 3 εκατομμύρια. Πρέπει να είμαι τουλάχιστον με 200 εκατομμύρια για να μπορέσω να φτάσω στο
1: πλήρω. Δεν είναι φοβερό πάντως πόσο μεγαλώνουμε, απομυθοποιούμε τελείως το χρήμα. Ενώ, τι θέλω να πω, ότι όταν είμαστε. Βασικά, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και τα λέμε σε λίγο.
0: Είπες, το Δωρής Φέρης και επιστρέφουμε με.

0: την Αντάσσα Θοδωρίδου, φορτηγό, Daily Couscous στο Facebook, Daily Καδοπαύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Για εσάς που μόλις γυρίσατε από τις διακοπές σας, καλώς ορίσατε. Είμαστε εδώ. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Εμείς είμαστε εδώ. Στις επάρσεις.
1: Βέβαια. Τι ωραία περνάμε, παιδιά. Έτσι. Και συζητάμε για το million and billionaire, ένα τσιγαροδρόμος, πόσο είναι τέλος πάντων. Και πόσο τελικά. Θα πάμε να. Θα σε πω στον τελευταίο που ξέρω πολύ λίγο. Αλλά πόσο μεγαλώνοντας, θα κομιθοποιήσει. Δηλαδή, όταν ήσασταν μικρός, έλεγες, άμα είχα 100 χιλιάρικα, θα ζούσα ζωή χαρισάμενη. Μετά όσο μεγαλώσε 200 χιλιάρικα. Τα 200 γίνονται ξαφνικά πάνω στο εκατομμύριο. Το εκατομμύριο δεν σου φτάνει. Λες εκατομμύριο τώρα, εκατομμύριο δεν μου φτάνει να ζήσω ούτε. Οπότε.
0: Κοίτα,
1: κάπως έτσι ότι... βλέπεις και την αξία του χρήματος, βέβαια. Το πόσο πολύ αλλάζει η αξία του χρήματος. Είναι αυτό που λένε ότι όταν έχεις μετρητά στα χέρια σου, χάνουν την αξία τους.
0: Μετρητά.
1: Ναι, όταν έχεις χρήματα στα χέρια σου, χάνουν την αξία τους. Ενώ λέει όταν τα επενδύεις, ας πούμε.
0: Εντάξει, έτσι, το θέμα είναι να πιάνει και επένδυση. Έτσι. Γιατί όταν επενδύεις και αν πιάνει τίποτα, πάμε σε έναν daily throw. Δεν θα το πούμε σήμερα έτσι όπως πάμε.
1: Γιατί θα κάνουμε θέματα οικονομικών τώρα.
0: Πραγματικά.
1: Είναι αυτή η ώρα. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2004.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άνδρας, γυναίκα, παιδί.
1: Άνδρας ο καλλιτέχνης. Τους στίχους και τη μουσική έχουν γράψει ο Θάνος Παπανικολάου. Και στίχους και μουσική έχει γράψει.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Άνδρας καλλιτέχνης, βέβαια. Αγαπημένο τραγούδι ήταν έτσι τότε, πολύ. Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Κλείνω τα μάτια μου σφιχτά και στα όνειρά μου τρέχω να σε βρω. Συνέχεια χάνεσαι σαν ξωτικό.
0: Κλείνω τα μάτια μου σφιχτά και στα όνειρά μου τρέχω να σε.
1: Τε στα όνειρά μου μέσα τρέχω να σε βρω. Το πας τέλεια.
0: Η σειρά σμιτιά που είναι.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Μπράβο Παναγιώτη.
0: Συνέχισε.
1: Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά.
0: Όλα αλλάζουν όταν είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Είμαι καλά. Με παραδέχεσαι όμως.
1: Σε παραδέχομαι.
0: Και
1: σε παραδέχομαι.
0: Που είναι έτσι.
1: Το είπες και το έκανες ψυχή μου. Σε παραδέχομαι.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω.
1: Ό,τι θέλεις. Μπορείς να μου το πεις, εγώ είμαι εδώ για εσένα. Θα έχει να κάνει σίγουρα με τις καλοκαιρινές διακοπές, έτσι που σε κόβω.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι άλλο, έτσι. Μιας και μιλάμε για σχέσεις ανθρώπους και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Like σε φωτογραφία πρώην, επιτρέπεται.
1: Εγώ για να έχω like σε φωτογραφία πρώην. Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι,
1: αλλά τον Τζίρι Κάεβα, οπότε σκασίλα.
0: Ναι.
1: Τέλος.
0: Ναι.
1: Ξέραμε εκείνο και εγώ πόσο καλά περνούσαμε οι δυο μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχει πάει το like σύννεφο.
0: Μάλιστα. Εσύ επιτρέπεις.
1: Ναι, σκασίλα.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Καθόλου.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Όχι, Ρισπανί, γιατί
0: direct
1: για
0: message.
1: Είναι... Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Για να είναι πρώην, είναι πρώην. Και εγώ να στείλω ένα direct message ή να επικοινωνήσω με ένα πρώην μου. Είναι πρώην. Για κάποιο λόγο είναι πρώην.
0: Μάλιστα.
1: Το εννοώ. Δεν με.
0: Δεν πιστεύετε ότι κάτι επανέρχεται.
1: Ούτε καν.
0: Παιδιά, εσείς τι λέτε. Daily Couscous στο Facebook, Daily και το Παύλο Κουσκού το Παύλο
1: Κουσκού.
0: Στο Instagram. Daily Couscous.
1: Και λίγο θα αρχίσουμε να πιάσουμε και να τα με καρδούλες. Μου θυμίζει μια φίλη μας αυτό. Άμα σου κάνει καρδούλες στο Instagram, τι σημαίνει.
0: Α, τρέχει καλά.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κόσμο είναι εδώ, είναι στι επάλξει.
1: Φωτιά εδώ έχει πάρει κόσμο με τα like.
0: Έχουμε, ναι, με τα like, με το πόσο αθώο είναι στο πρώην και όλοι λένε, λέει εδώ, αν είναι πραγματικά λήξαν και δεν υπάρχει κρυφό νόημα, ναι, αλλά ξέρουμε πότε υπάρχει νόημα.
1: Παρακαλώ.
0: Λέει, αν είναι πραγματικά, ναι. Αν έχουν λήξει και καλά.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει κρυφό νόημα, ναι. Επιτρέπεται η φωτογραφία.
1: Ότι θα ξέρει δηλαδή ο νυν.
0: Αν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει νόημα.
1: Ότι θα ξέρει δηλαδή ο νυν, όπως και να έχει, τι έχει γίνει με τον πρώην, μόνο αν ήταν φίλοι.
0: Λέει εδώ η φίλη, ναι. Η Μαρία. Εγώ λέω ότι αν χρειάζεται να το εξηγήσει τόσο πολύ, μάλλον δεν ήταν εντελώς αθώο.
1: Μα γιατί δεν μπαίνουμε στην διαδικασία. Καταρχάς να σε ρωτήσω κάτι.
0: Οι άνθρωποι δεν θα ακούσουν τα μηνύματα, του βάλουν. Του λέμε στείλτε και από πάνω γιατί στείλατε.
1: Μισό λεπτό να πω κάτι. Μισό λεπτό μόνο πρέπει. Ευχαριστώ. Καταρχάς για ποιο λόγο να πρέπει να ξέρει ο νυν αν εγώ έχω στείλει direct message στον πρώην.
0: Δεν μιλάμε direct, για like είπαμε.
1: Για ποιο λόγο πρέπει να ξέρει ο νυν αν εγώ κάνω like στον πρώην.
0: Δεν μπορεί να είναι.
1: Δηλαδή θα μπει ο νυν. Αυτό, πόσο τοξικό είναι αυτό, ότι θα μπει ο νυν στο προφίλ του πρώην να δει αν εγώ του έχω κάνει like ή σε ποιον έχω κάνει like.
0: Και αν έχεις τη σεβαστή.
1: Την έχω τη σεβαστή τώρα με αυτό που είπα. Άρα τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή τη σχέση. Άρα φυλάκια.
0: Άρα δεν έχεις τη σεβαστή.
1: Φυλάκια. Δεν την έχω τη σεβαστή από τον ίν. Άρα φυλάκια, γυρίζω πρώην.
0: Έγινε.
1: Αχ, πάνε για

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Παπαδία. Αντελικό Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ έχει γίνει δουλίτσα.
1: Ναι, εδώ γίνεται χαμόστερα στα μηνύματα.
0: Ναι, ναι, εδώ λέει τώρα, ας πούμε, ότι γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα κινητά πάνω στο τραπέζι και όταν τα γυρίζουν ανάποδα και τέτοια. Έχουμε μπει σε αυτό το κομμάτι.
1: Βαριέμαι. Ξέρετε, όσο μεγαλώνω.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Θα σου πω, εμένα επειδή χτυπάει συνέχεια το κινητό μου.
1: Το έχει ανάποδα.
0: Έχω ανάποδα.
1: Και καλά κάνει.
0: Και το έχω ανάποδα, ξέρει γιατί.
1: Για σένα.
0: Και εγώ γιατί βλέπω συνέχεια τι χτυπάει και γιατί. Επειδή εμένα με παίρνουν και πολλοί άνθρωποι που είναι κάπως πιο γνωστοί από τους άλλους.
1: Δεν θες να φαίνεται
0: τόσο. Δεν θέλω τώρα ο καθένας να λέει α, είμαστε με τον Παναγιώτη και τον πήρε ας πούμε ο γυρός, τον πήρε φουρέ. Γιατί να μου πει
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: τώρα.
1: Συμφωνώ.
0: Υπάρχει λόγος να γίνονται όλα αυτά
1: όχι.
0: τα πράγματα.
1: Όχι. Όχι.
0: Ναι. Λογαριασμός. Πέρα να σου πω ότι όλο το καλοκαίρι το περάσαμε με την Κατερίνα Λιόλιου που λέγαμε.
1: Στα τηλέφωνα. Ήρθε. Στα τηλέφωνα ή ήρθε.
0: Όχι, παιδί μου. Το λογαριασμό. Και λέγανε ότι μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Και άλλοι λέγανε και έναν υπεύθυνο και όλα αυτά τα ωραία. Κατάλαβε.

0: Τρανζίστορ 100,3 με Έλληνα Παπαρίζου. Φτάσαμε στο φινάλε. Αλήθεια τώρα, ολοκαίρινο τραγούδι.
1: Έρχεται και η Έλληνα Παπαρίζου στην νέα τη τώρα συνεργασία με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Χαμός θα γίνει.
0: Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Αλλάξαμε κι εμείς.
1: Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Αλλάζουν. Άλλη στιγμή θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Αλλάζουν. Το χρήμα δεν αλλάζει τον άνθρωπο. Η εξουσία δεν αλλάζει τον άνθρωπο.
1: Πιστεύω ότι δείχνει αυτό που είσαι πραγματικά.
0: Τώρα αλλάζει από αυτό που είναι.
1: Δείχνει αυτό που είσαι πραγματικά.
0: Ναι, πώ.
1: Ένα τρανζίστορ. Πού σε, Θανάση.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σ' αντάμω η γροσουσιά να σκάσει.
1: Μπράβο.
0: Να σπάσει. Ό,τι θέλω, λέω. Λοιπόν, Λάπη Δημητριάδη έρχεται. Εμείς αύριο καλωσορίζουμε νέο μήνα. Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: κολλασμένο. Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Emily in Paris. Ο κύκλος είναι και στην Ελλάδα, έχει και λίγο Ιταλία, έχει και φυσικά και Παρίσι, όπου εκεί θα αποχαιρετήσουμε για πάντα το κορίτσι αυτό, όπου ολοκληρώνεται με αυτόν τον τελευταίο κύκλο η σειρά.
3: Τι χαμό έκανε η σειρά από το πουθενά,
2: Νομίζω πάρα πολύ ερωτεύτηκαν και το Παρίσι με αυτή την σειρά.
3: Εσύ,
2: ας πούμε, δεν είχες πάει. Έπρεπε να δεις πέντε κύκλους Emily in Paris.
3: Να σου πω κάτι, εγώ που την πήγαινα.
2: Όχι, δεν πάω.
3: Όχι.
2: Είδες την Emily, πήγες.
3: Πήγα στη Ρώμη, μετά ξανά στη Ρώμη. Πήγα στην Αγγλία, ξανά στην Αγγλία. Παρίσι, Παρίσι και λέω, μωρέ, άρχισα να βλέπω την Emily in Paris. Και όχι μόνο, πήγα και σε όλα τα σημεία.
2: Βέβαια.
3: Και έλεγα, αχ, εδώ έκλασε η Emily, εδώ έφαγε η Emily.
2: Εκεί που έκλασα λίγο εγώ δεν πήγες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Σε αναπάντηχα συμπεράσματα κατέληξε βρετανική έρευνα αναφορικά με τις σεξουαλικές επιδόσεις των ανδρών και των γυναικών με βάση το επάγγελμά τους. Ποιοι πιστεύεις, σε ποιο επάγγελμα πιστεύεις είναι αυτό το πιο έτσι ζουζουνιάρικο να πω?
2: Ζουζουνιάρικο.
1: Δεν ξέρω, σου πάει από το μυαλό.
2: Η μουσική. Τίποτα μουσική, τίποτα τέτοιο.
1: Λοιπόν, πρώτη λοιπόν, πιο.
2: Ναι.
1: Η διχταράδε, να το πω.
2: Ναι. Ναι.
1: Οι αγρότες.
2: Ωραία, φίλε, δεν είχα ποτέ αγρότη.
1: Είδες λοιπόν τι.
2: Τι να κάνω, θα πεθάνω και δεν θα έχω πάει με αγρότη. Θα στείλει τώρα κανένας κανένα μήνυμα, εμένα με ξέχασες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Λάμπης Δημητριάδης.
4: Λάμπης Δημητριάδης.
3: Στον τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά και αγαπημένα.

Μην ανησυχείς, δε σε παρέξηγω. Εγώ τα λάθη σου τα πάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Emily in Paris. Ο κύκλος είναι και στην Ελλάδα, έχει και λίγο Ιταλία, έχει και φυσικά και Παρίσι, όπου εκεί θα αποχαιρετήσουμε για πάντα το κορίτσι αυτό, όπου ολοκληρώνεται με αυτόν τον τελευταίο κύκλο η σειρά.
2: Τι χαμό έκανε η σειρά από το πουθενά,
1: Νομίζω πάρα πολύ ερωτεύτηκε.

0: ήταν και το Παρίσι με αυτή την
1: σειρά.
0: Εσύ, ας πούμε, δεν έχεις πάει. Έπρεπε να δεις 5 κύκλους Emily in Paris.
1: Να σου πω κάτι, εγώ που την πήγαινα.
0: Σου έλεγα, εγώ, όχι, δεν πάω.
1: Όχι.
0: Είδες την Emily, πήγες.
1: Πήγα στη Ρώμη, μετά ξανά στη Ρώμη. Πήγα στην Αγγλία, ξανά στην Αγγλία. Παρίσι, Παρίσι και λέω, μωρέ, άρχισα να βλέπω την Emily in Paris. Και όχι μόνο, πήγα και σε όλα τα σημεία.
0: Βέβαια.
1: Και έλεγα, αχ, εδώ έκλασε η Emily, εδώ έφαγε η Emily.
0: Εκεί που έκλασα λίγο, εγώ δεν πήγες.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο. Ζήστο.

0: νύχτα. Είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Σε αναπάντηχα συμπεράσματα κατέληξε η Βρετανική έρευνα αναφορικά με τις σεξουαλικές επιδόσεις των ανδρών και των γυναικών με βάση το επάγγελμά τους. Ποιοι πιστεύεις, ποιο επάγγελμα πιστεύεις είναι αυτό το πιο έτσι ζουζουνιάρικο, να πω.
2: Ζουζουνιάρικο.
1: Δεν ξέρω, σπάει κάπου το μυαλό.
2: Η μουσική. Τίποτα μουσική, τίποτα τέτοιο.
1: Λοιπόν, πρώτη λοιπόν, πιο.
2: Ναι.
1: Τη διχταράδε, να το πω. Ναι.
2: Ναι.
1: Οι αγρότες.
2: Ωρε φίλε, δεν είχα ποτέ αγρότη.
1: Είδες λοιπόν τι.
2: Τι να κάνω, θα πεθάνω και δεν θα έχω πάει με αγρότη. Θα στείλει τώρα κανένας κανένα μήνυμα, εμένα με ξέχασες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πες μου

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χριστό με Τρανζίστορ.
1: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.